0: ανέσεις.
1: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ωραία, μας θέλει.
3: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7. 9.84.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
7: Μάκβελ μακαρόνια.
6: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
14: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
13: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Σι.
15: Τι να είναι το CNC?
16: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
17: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικό. Ελληνικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
18: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες απλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
19: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
20: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Μαγεύουν τα μαγιάτικα χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Επιστρέφει το ανοιξιάτικο σκηνικό τις επόμενες ημέρες σταδιακά. Αλλάζει από σήμερα η εξυπηρέτηση στα ΤΕΠ του Βενιζελίου και πλέον η σειρά εξυπηρέτησης δεν θα καθορίζεται από τη χρονική σειρά αφιξής των ασθενών, αλλά από τη βαρύτητα του περιστατικού. Επιστολή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Μιχάλη Καραμαλάκη, προς το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη. Στο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου. Μέλη της ίδιας οικογένειας και πρόσωπα του φιλικού και στενού τους περιβάλλοντος είναι οι έξι φερόμενοι δράστες που μέσα στον Απρίλιο είχαν εξαπατήσει 6 ανυποψία στους πολίτες στα Χανιά και είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν και ένα 7ο, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της δεύτερης και τελικής δόσης του Προγράμματος Νέων Αγροτών 2022, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές. Αλλαγές στον υπολογισμό των τραπεζικών δανείων φέρνει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που πρόθεσε η κυβέρνηση και το οποίο προανήγγειλε μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής των επενδύσεων. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Ξεκινά η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, λέει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήττα του Όφη 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο για το play-off των θέσεων 5-8 στη Super League.
20: 9.84. Ο καιρός.
21: Άστατος ο καιρός, άνεμη ισχυρή στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου στην Κρήτη.
20: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.

0: την απόλαυση χαρτάετη. Όσες φορές και αν τους ακούς. Το μυαλό ταξιδεύει. Το μυαλό ταξιδεύει. Οι αναμνήσεις τρέχουν πραγματικά νερό. Με αυτή τη μουσική. Καλημέρα σας. Ελπίζω μόνο μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη, με αυτή τη μουσική που καθημερινά ακούτε μέσα από την εκπομπή, να τρέχουμε τις αναμνήσεις σας σε ευχάριστες καταστάσεις, σε ευχάριστες στιγμές της ζωής σας. Είναι σήμερα Δευτέρα. Έχει 4 ο Μάης. Της Αγίας Πελαγίας, του Ιλάριου του Θαυματουργού και του Μελδάτου Μάρτυρος σήμερα, με βάση τα όσα αναγράφονται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Πελαγία, Πελαγίτσα, Ιλάριος, Μελής, Μέλιος, Μελάς, Μελίτσα. Κάποιοι από όλους εσάς που έχετε σήμερα την τιμητική σας, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Καλημέρα σας από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. 2-81-0-398-181, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις επισημάνσεις, τις παρεμβάσεις, τα σχόλια. Τώρα, αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, σας το υπενθυμίζω αν και το ξέρετε. news@radio984.gr και info@radio984.gr. Μικρή λατινική χαρακτήρες, πεζά δηλαδή γράμματα, χωρίς κενά, χωρίς τίποτα, χωρίς κόμματα στη μέση. Και βέβαια είναι μια αγαπημένη συνήθεια, διότι στον υπολογιστή μας μπροστά ή στην οθόνη του υπολογιστή μας βλέπουμε άμεσα τα δικά σας τα μηνύματα, τσαφ, μετά που το στείλατε. Την πρώτη απογεύση της επικαιρότητας την πήρατε μέσα από τους τίτλους ειδήσεων του Ράδιο 984. Πολύ περισσότερο τρέχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική επικαιρότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και σε τοπικό επίπεδο, γιατί μιλάει η κυβέρνηση για σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανθεκτικότητα των προορισμών, στη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θα παρουσιαστεί την 5η 7 του Μάη από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας, με στόχο τη μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών και θεματικών προορισμών. Το ξέρετε ότι ήδη τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν ενστάσεις, όχι με τη γενική ιδέα, αλλά με αυτά τα θέματα, τα επιμέρους, που φαίνεται ότι κάπου παρακάτω κάποιοι περιμένουν ότι θα προκαλέσουν καραμπόλες και αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι ένα από τα θέματα αυτής της εβδομάδος. Οικονομική επίσης επικαιρότητα. Νομίζω το ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, ότι έρχονται αλλαγές στον υπολογισμό των τραπεζικών δανείων με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση και προανήγγειλε χθες μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία ρύθμιση η οποία επιδιώκει εντός εισαγωγικών να βάλει φρένο στο φαινόμενο του ανατοκισμού, δηλαδή της πρακτικής όπου οι απλήρωτοι τόκοι προστίθενται στο κεφάλαιο και στη συνέχεια παράγουν νέους τόκους. Η συζήτηση μπορεί να ξεκινά αυτό το μήνα. Ζητούμενο είναι πότε θα εφαρμοστεί, γιατί από την άλλη ανατοκισμός και πάλι ανατοκισμός δεν κάνει να ξεχνάμε και ποια είναι τα κέρδη που συγκεντρώνουν οι άλλοι. Και τι είναι αυτό το οποίο χάνουμε εμείς, ε? Υπάρχει είδηση η οποία αναφέρεται στο νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα έως και 80%. Που φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χάρτης φοροπροστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές επιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ και αλλάζει ριζικά και αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Εντάξει, κρατήστε επίσης ότι από 1 Μαΐου έχει τεθεί ένα νέο πλαίσιο για τις εξώσεις και αλλάζει ως φαίνεται ριζικά και τις ισορροπίες ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, καθώς φέρνει μια διαδικασία πιο γρήγορη, πιο οργανωμένη και με σαφή χρονοδιαγράμματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξώσεις, με την μεταφορά της αρμοδιότητας από τους δικαστές σε πιστοποιημένους δικηγόρους, η έκδοση διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης μισθίου επιταχύνεται θεαματικά, δίνονται, λένε, τέλος στις χρονοβόρες υποθέσεις που έμεναν μήνες ή χρόνια σε εκκρεμότητα. Έτσι, σε κάθε πρωτοδικείο πλέον λειτουργούν ειδικοί κατάλογοι δικηγόρων που εξετάζουν τους φακέλους, εκδίδουν τις διαταγές μέσα σε 20 ημέρες, με την αμοιβή τους να ορίζεται στα 400 ευρώ για διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για απόδοση μισθίου. Κρατήστε τα, κρατήστε τα. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Και σε περίοδους όπου για τα 30 τετραγωνικά, τα 25 τετραγωνικά, τα μονόχωρα, τις γκαρσονιέρες, τα δίχωρα, γιατί τα ακούμε συνεχώς από τους ανθρώπους οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι, έρχονται κάτι τιμές πραγματικά εξωφρενικές. Εδώ να δείτε τώρα τι πανηγύρι θα γίνει παρακάτω. Δεν βιάζομαι, λέω εγώ τι περιμένω. Τι πανηγύρι θα γίνει παρακάτω. Στη μεγάλη μας την γειτονιά οι Αμερικανοί διαμηνύουν και η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούς, η οποία προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία εμπορικών πλοίων με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο. Όλα αυτά φέρνουν σαφέστατα επίσης και ανεβοκατεβάσματα αλλά κυρίως ανεβάσματα στην τιμή του πετρελαίου. Όποιος δει λίγο τις ταμπέλες στα σούπερ μάρκετ, όχι στα σούπερ μάρκετ, όποιος δει, αυτή είναι άλλη ιστορία, άλλο είναι ο Παπα Ευαγγέλιο, άλλο καπέλο. Όποιος δει λίγο τις τιμές, τις πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, καταλαβαίνει εάν πραγματικά αυτή η τιμή μπορεί να αυξομειώνεται, γιατί δεν μειώνεται, μόνο πηγαίνει προς τα πάνω. Τώρα σε εκείνο το άλλο το καπέλο που έκανε αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των προϊόντων. Τα πάντα σε τρελή άνοδο. Πραγματικά τρελή άνοδο. Πας για δύο πράγματα ή πας για πέντε. Παίρνεις ένα χι ποσό μαζί σου και τελικά αγοράζεις το ένα ή τα δύο για να μπορέσει να σε φτάσει το μπάτζετ που έχεις μέσα στην τσέπη σου. Από τη Γερμανία η επόμενη είδηση, μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029. Μέσα από αυτή την νέα δημοσκόπηση η εναλλακτική για τη Γερμανία αφεντέ διατηρεί προβάδισμα 4 μονάδων. Κρατήστε τα έτσι. σχηματικά συμβολικά όλα τούτα εδώ, για να ξέρετε αυτό το οποίο μας τρέχει και θα μας τρέχει κοντολογής μέσα σε αυτή την καινούργια εβδομάδα. Είπαμε Δευτέρα, έχει 4 ο Μάης, στα 16 λεπτά μετά τις 8, σε αυτό το ανελαίητο κυνηγητό της ώρας, πότε εμείς και πότε αυτοί. Κυνηγιόμαστε μεταξύ μας, σε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα λίγο των εφημερίδων. Να έχουμε μία διαμορφωμένη άποψη για το πώς συμπληρώνεται το περίφημο παζλ της επικαιρότητας. Εφημερίδα Νέα Κρήτη για σήμερα, χειμώνας και άνοιξη μαζί, χιόνια στα ορεινά και ξύπνημα με χαλάζι. Χιονισμένο σκηνικό στα ορεινά του νησιού, με τους κριτικούς να βρίσκουν και την ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις με χιονοπόλεμο, αλλαγή του καιρού προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, υποχώρηση των χειμωνιάτικων φαινομένων και επιστροφή σε θερμότερο σκηνικό μέσα στις επόμενες ημέρες, αυτής της εβδομάδας, όχι της επόμενης, αυτής της εβδομάδας. Πάντως, αυτοί οι οποίοι βγήκαν προς τα έξω, πηγαίνοντας για μαγιάτικο ήλιο και επιστρέφοντας με μαγιάτικο χιόνι, πραγματικά ήταν συνεπαρμένοι. Ακούγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι ξέρετε από το 87, αν δεν τρέχα γύρευε, ποιος θυμάται τώρα, εδώ δεν θυμόμαστε τι κάναμε στη χθεσινή ημέρα, είχαμε ξανά το ίδιο σκηνικό του καιρού. Πάντως είναι μαγευτικό αυτό το σκηνικό από ποια πλευρά και να το δεις, και φαίνεται ότι και ο Μάρτης και ο Απρίλης και ο Μάης, αφού μετατοπίσαμε και φέραμε το χειμώνα μέσα στην άνοιξη, μας έδωσαν εκείνο το νερό που χρειαζόμασταν για να είναι τα ποτάμια, οι δεξαμενές, οι υδροφόροι ορίζοντες γεμάτοι με νερό, μπας και τη βγάλουμε. Μπας και τη βγάλουμε και αυτό και το επόμενο καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρεις τι πραγματικά γίνεται. Πάντως όσοι βγήκαν έξω είχαν να το λένε ότι είναι οι λιμνοδεξαμενές, τα φράγματα, οι λίμνες έχουν γεμίσει και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Γραμματείο Ορεινών Περιοχών, ελπίδα για τους ξεχασμένους δήμους της Κρήτης. Εντείνεται το φαινόμενο της διάβρωσης, η θάλασσα τρώει περιουσίες κρητικών. Τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, εξαρθρώθηκε η οικογενειακή σπήρα με πλούσια δράση. Συνέντευξη Νίκου Παπανικολάου, οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρώπινη μνήμη. Νέο πρόγραμμα, ξεκινούν οι νταντάδες της γειτονιάς και στην Κρήτη. Χανιά, η ζωντανή τετράτροχη ιστορία στους δρόμους. Το ατύχημα του Ολέθρου, αφιέρωμα Τσερνόμπιλ 40 χρόνια μετά. Και για τις αθλητικές σελίδες, Όφι Άρης 0-2, το μυαλό στο κύπελο, ήταν σε γιορτινό κλίμα. Αλλά ο προπονητής της ομάδας έχει δίκιο. Τώρα είμαστε οι κυπελούχοι Ελλάδας και πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια με τη μέγιστη πειθαρχία, όπως κάναμε και πριν. Και τώρα πρέπει να έχει μια άλλη δυναμική. Άντε να το συγχωρέσεις μία, αλλά δεν το συγχωρείς δύο. Ο Λεβαδιακός κατάφερε να επικρατήσει με 5-2 του Βόλου στη Βιωτεία. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε του Ολυμπιακού 3-1. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε. Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ έμειναν στο 0-0. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Αθηναϊκός τύπος. Ξεκινώ από τα νέα. Υπομονή μία δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες με ερωτηματικό ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιού σειρμός του μετρού. Τι μου λες. Απογευματινή, ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις. Και επίσης, σε τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θεσμικοί δορυφόροι επιτήρηση δασών. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεση κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο, κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Ελεύθερος τύπος, πρώτη σελίδα για σήμερα 4 του Μάη. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ και σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Από το Μανιφέστο, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζεβέλα. Μιλούν στο Μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζωής Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Και επίσης συνελήφθη κατηγορούμενος για την δολοφονία Λικερίδη. Διώκεται ακόμα για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Η κόντρα σήμερα φιλοξενεί το θέμα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν οι αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για θήθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Και επίσης θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Απειλούν τη ΣΥΠΑ, οι φρουροί της Επανάστασης. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο, με ερωτηματικό. Πολιτικά, κλιμακωνούν τις προκλήσεις, διπλή επίθεση από Τουρκούς, αμφισβητούν τα κυριαρχά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή έδαφων. Εφημερίδα Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Εφημερίδα Ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Και από τη Βόη, σκάνδαλο Πιτσιλή, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μύτια. Είναι θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Σήμερα που είπαμε είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 4, για να ξέρετε τι είναι αυτά τα οποία μας προβληματίζουν, τι είναι αυτά τα οποία καταγράφονται ή διαφορετικά. Πώς συμπληρώνεται το παζλ της ειδησιογραφίας. Να σας δώσω λίγο και αυτό το μέγεθος όλων αυτών που μας έρχονται και καταγράφονται από τα Χανιά. Ο φίλος μου Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα από τη Μεσαρά και λέει, άκου Νικό, και λέει, να το πούμε κάτω και αν μας ακούν οι τεχνικοί, για κάποιο λόγο κόβεται το σήμα σας απότομα, επανέρχεται μετά από λίγο, αλλά το έχει κάνει 2-3 φορές, καλημέρα, και μας καλημερίζει και τους δύο, ναι, μέσω διαδικτύου μάλλον, τώρα διαδικτύου ή από το ραδιόφωνο σου, απλά έτσι. Βρε Γιάννη, στείλουμε ένα μήνυμα να μου πεις τι ακριβώς εννοείς, να το πούμε κάτω στους τεχνικούς, γιατί δεν ξέρω, και με τα περίεργα του καιρού και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Να σας πω λοιπόν σε αυτή την υπόθεση με τις απατεωνιές. Απατεωνιές με χρυσές λίες. Μέλη της ίδιας οικογένειας λοιπόν, με βάση το αστυνομικό δελτίο, και πρόσωπα του φιλικού και στενού τους περιβάλλοντος ήταν οι 6 φερόμενοι δράστες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που μέσα στον Απριλίο είχαν εξαπατήσει 6 ανυποψίαστους πολίτες στα Χανιά και είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν και ένα 7ο, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Όχι, από εδώ κοντά μας είναι ο Γιάννης. Λέει, ραδιόφωνο ακούω από Γιώφυρο προς Εθνική Οδό για Άγιο Νικόλαο. Θα τους το πούμε, βρε Γιάννη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου εβδομάδα. Καλά να είσαι για ό,τι κάνεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ένας 27χρονος, ένας 21 ετών και ένας 19χρονος. Από τα 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, οι 3 συναδέλφια, ο ένας είναι σύντροφος της κόρης μέλους της πείρας. Οι υπόλοιποι συνδέονταν με φιλικούς δεσμούς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομίας. Οι δράστες δήλωναν είτε τεχνικοί του ΔΔΕ, είτε λογιστές, έπιθαν τα θύματα τους να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν για λόγους ασφάλειας, όπως τους έλεγαν, κοσμήματα, χαρτονομίσματα, τραπεζικές κάρτες, με το πρόσχημα ότι θα γίνονταν εργασίες ρύθμισης της τάσης του ρεύματος ή διόρθωσης βλάβης στα σπίτια τους. Όταν εμφανίζονταν ως λογιστές, το σενάριο που εφάρμοζαν προς τα θύματα τους ήταν ότι, επειδή δήθεν όφυλαν μεγάλο ποσό στην εφορία, έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για να πληρώσουν το ανύπαρκτο πρόστιμο. Μέχρι σήμερα η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων έχει εξιχνιάσει 6 απάτες από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με θύμα ένα ανήλικο που έβαλε σε πλαστική σακούλα κοσμήματα 15.000 ευρώ, με μετρητά 1.000 ευρώ και την ταυτότητα της μητέρας του, και τα άφησε έξω από το σπίτι, αλλά και η περίπτωση 68χρονης, στην οποία οι δράστες, υλοποιώντας το σενάριο του λογιστή, έπεισαν να βάλει σε φάκελο 20.000 ευρώ σε μετρητά και να τα παραδώσει σε μέλος της συμμορίας που πήγε σπίτι της. Η δράση της οργάνωσης κορυφώθηκε με τη ληστεία σε βάρος υπερήλικης, όταν η γυναίκα, μετά από τηλεφωνική καθοδήγηση, προσπάθησε να ανακτήσει τα αντικείμενα που είχαν παραδώσει μέλος της οργάνωσης, της άσκησε βία και την τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της αρπαγής της σακούλας μετά τη μορφή. Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα. Μάλιστα, από το κινητό ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο και να πουλά χρυσαφικά που έχει αρπάξει από θύμα του. Παραλληλά, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ένα ρολόι χειρός, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να ποζάρουν κρατώντας μέτρητα. Έχετε κατά νου ότι η απατεωνιά είναι επάγγελμα, και ως καλοί επαγγελματίες θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να σας πείσουν. Όλοι μας έχουμε δεχθεί τέτοιου είδους τηλεφωνήματα από δίθεν λογιστές, από ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο. Έχετε κατά νου και μην πιστεύετε κανένα. Αυτός που απλώνει το χέρι ζητώντας βοήθεια και το κάνει με αυτό το προκλητικό τρόπο, δεν είναι πάντα εκείνος ο οποίος έχει την ανάγκη μας. Να το προσέχετε αυτό, να το βλέπετε αυτό, να το μετράτε αυτό, να κάνετε δεύτερες σκέψεις πάνω σε αυτό. Γιατί, όπως λέει και ένας καλός φίλος, κάποια στιγμή είχα γράψει κάτι στην εφημερίδα Νέα Κρήτη σε ό,τι έχει να κάνει με τα φανάρια και με τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν κάτι από μας, και μου είχε πει, ξέρεις κάτι, να το θυμάσαι, και από τότε το βλέπω διπλά και τριπλά. Αν και την πρώτη φορά που μου το είπε νιώσα λίγο περίεργα, μετά το σκέφτηκα και το φιλοσόφησα λίγο παραπάνω. Η απατεωνιά, η επαιτία, πολλές φορές είναι επάγγελμα και κάποιοι περνάνε καλύτερα από εσάς. Έχετε το κατά νου και εσείς, επειδή την έχω πατήσει και εγώ πάρα πολλές φορές.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
5: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
5: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
2: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
5: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
11: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνη σου ξεβγάνης.
13: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Βροχή αυτή την ώρα, τουλάχιστον στο Ηρακλείο, τουλάχιστον στην βιομηχανική περιοχή. Οι πολλήματα της κακοκαιρίας συνεχίζουν να επηρεάζουν κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες, ενώ σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας. Θα τα βρείτε όλα τούτα εδώ γραμμένα για την ενημέρωσή σας και στο site neakrete.gr. Τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να απασχολούν αυτά τα φαινόμενα αρκετές περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, με τοπικές βροχοπτώσεις, ποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά τμήματα. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, μαγευτικό ναι μεν το τοπίο, αλλά αυτή η μετατόπιση του χειμώνα προς την άνοιξη και αυτή, αν θέλετε, η φιλική προσέγγιση προς όλους εμάς του Μάρτη, του Απρίλη και του Μάη, με το νερό, με τις βροχές, με τα χιόνια, για να γεμίσουν φράγματα, δεξαμενές, ποτάμια, ο υδροφόρος ορίζοντας, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλει στον πάγο τα αιτήματά μας ή αυτά τα οποία είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την εξασφάλιση του νερού. Γιατί μπορεί να είχαμε την φιλική προσέγγιση 3 μηνών του χειμώνα προς την άνοιξη, αφού μέσα στο Μάη έχουμε τα χιόνια, τα μαγιάτικα τα χιόνια στα βουνά. Δεν θα είναι όμως κάθε χρόνο το ίδιο, ε? Και εμείς θα πρέπει να έχουμε εκείνα τα έργα του φρονίμου, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, ε? Και από την άλλη, αυτές οι βροχές, προσέξτε να δείτε τώρα το οξυμορό, την ηρωνία ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Και την ίδια ώρα, εξαιτίας και αυτών των συνθήκων, επιδεινώνεται πολύ περαιτέρω, πολύ μα πολύ περισσότερο, εκείνο εκεί το άλλο θέμα που λέγεται οδόστρωμα. Εικόνα οδοστρώματος, αλλά πήγαινε το σαν εξίσωση, ποιότητα οδοστρώματος. Για το πώς γίνονται οι δουλειές μας, ή θα λέγε, ή όπως λέει πολλοίς κόσμος, οι προχειροδουλειές μας. Γιατί μεγάλα παιδιά είμαστε, να κοροϊδευόμαστε δεν κάνει πια. Το να κρατάς ισορροπίες δεν είναι πάντα και έτσι, ότι καλύτερο για αυτή την ποιότητα που θέλεις να εξασφαλίσεις στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά τα δύο θέματα και να ακούσουμε τις σκέψεις, τις απόψεις του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος και επιστολή έστειλε αναφορικά με τις λακκούβες στο Δήμαρχο Ηρακλείου και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις προηγούμενες ημέρες για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβουλίο. Όπως επίσης και τα θέματα για το νερό, με επιστολή που είχε στείλει από το Μάρτιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα που θα πρέπει να κάνουμε για να μην περιμένουμε την φιλική προσέγγιση των εποχών και των μηνών. Κύριε Καραμαλάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και καλό μήνα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα, ας έχουμε 4 του μήνα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα. Οπότε να ευχηθούμε και καλό μήνα να έχουμε.
0: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και τα δύο θέματα τα οποία θέτετε είναι επίκαιρα. Και νομίζω ακούσατε τις αναφορές μου.
1: Αρκετά, βεβαίως σας άκουσα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας για να συζητήσουμε λίγο αυτά τα δύο.

0: πολύ βασικά θέματα, βέβαια δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι πάρα πολύ βασικά θέματα στην καθημερινότητα των δημοτών αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας. Έχουμε και έναρξη της τουριστικής περίοδου σιγά σιγά, έτσι έχουν αρχίσει να έρχονται οι επισκέπτες, οι τουρίστες στην πόλη μας και πραγματικά είναι απογοητευτική αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουν, που βλέπουν μπροστά τους.
1: Κύριε Καραμαλάκη, ακριβώς, θα τα βάλουμε σε μία σειρά και είμαι της άποψης ότι όσο περισσότερες απόψεις και προτάσεις ακούγονται, είναι τόσο το καλύτερο, διότι είναι καλό να υπάρχει ένας διάλογος, να είναι επικοδομητικός, οι προτάσεις να περνάνε, να επεξεργάζονται. Κανένας ούτως ή άλλως δεν διεκδικεί το θέσφατο, το αλάθητο του Πάπα κλπ. Είναι λοιπόν καλό όλα αυτά να τα συζητάμε, να τα συζητάτε και μέσα από αυτά να βγαίνει κάτι που να είναι καλό για τον καθένα από εμάς. Γι' αυτό ούτως ή άλλως στο σύνολό σας έχετε όλοι ψηφιστεί σε αυτή την πόλη από τους δημότες. Να το ξεκινήσουμε λίγο από το οδόστρωμα ή θέλετε από το νερό? Εγώ θα έλεγα από το οδόστρωμα.
0: Όπως θέλετε. Είναι ένα ερώτημα που έχω αποστείλει στον κύριο Δήμαρχο για να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν συζητήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, 30 του μήνα. Υπήρχαν αρκετά θέματα προς συζήτηση. Αργήσαμε να τελειώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν συζητήθηκε. Φαντάζομαι θα μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Με το έγγραφό μου αυτό, πραγματικά αποτυπώνω ότι αναφέρομαι στην τραγική κατάσταση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου του Ηρακλείου. Τις πολλαπλές λακκούβες, στα πρόχειρα μπαλώματα, στις ανισοπαιδίες που προκύπτουν μετά από τομές και σκαφές, αλλά και τις κακοτεχνίες που μετατρόπτουν δρόμους και πεζοδρόμια σε παγίδες. Και λέω ότι είναι ένα ζήτημα καθημερινής ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, οφείλουμε να το βλέπουμε έτσι, σεβασμού προς το δημότη, αλλά και αξιοπιστίας της δημοτικής αρχής. Όλοι γνωρίζουμε πάμπολα περιστατικά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας τραυματισμών πολιτών στο Ηράκλειο. Πραγματικά που πέφτουν στις λακκούβες οι άνθρωποι, τραυματίζονται, μεταφέρονται στα νοσοκομεία, κάνουν μηνύσεις και αυτό οφείλονται στις κακοτεχνίες. Βέβαια δεν συζητάω για φθορές σε οχήματα, αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Πραγματικά πάρα πολλά μέσα έχουν αναδείξει τέτοια θέματα καθημερινά.
1: Όποιος περπατάει μέσα σε αυτή την πόλη, στους δρόμους και στα πεζοδρόμια αυτής της πόλης όπου υπάρχουν, νομίζω ότι το καταλαβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένα θέμα.
0: Έχω περπατήσει πάρα πολύ στους δρόμους του Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα. Και τα έχω δει, αλλά δεν είναι. Τα έχω δει, τα βλέπετε εσείς, τα βλέπουν οι δημότες.
1: Και δεν είναι σημερινό, ωστόσο. Μπορεί να μιλάμε για το σήμερα ή για υποσχέσεις που έχουν δοθεί ή υποσχέσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Αλλά δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι μόνο σημερινό, είναι διαχρονικό. Και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι, αν θέλετε, τα ίδια λάθη έκαναν πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχει να κάνει με την ποιότητα τη ζωή μα, την ποιότητα του υλικού που κάποια στιγμή πρέπει να μάθετε να συζητάτε και εσείς εκεί μέσα, αναζητώντας ευθύνες και αναζητώντας πάντα το καλύτερο για όλους εμάς, κύριε Καραμαλάκη.
0: Ωραία. Ασφαλώς το δέχομαι ότι προφανώς δεν ήταν όλα τέλεια. Το θέμα όμως, εδώ έχουμε να κρίνουμε μια δημοτική αρχή, η οποία είναι στο μέσο της ηθείας της, ήδη είναι στο τιμόνι του Δήμου 2,5 χρόνια και το ερώτημα είναι τι έχει κάνει. Έχει πάει την κατάσταση καλύτερα ή χειρότερα από τη στιγμή που την παρέλαβε? Δεν θα πω εγώ την άποψή μου. Η άποψή μου είναι αυτή που λέει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ χειρότερη κατάσταση και στο κομμάτι αυτό. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανένας. Είναι πολύ χειρότερη κατάσταση. Λέμε θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το άλλο. Μα δεν ξέρετε, ο κόσμος μας κρίνει από το αποτέλεσμα, όχι από τα ωραία λόγια και τις ωραίες συνεντεύξεις που δίνουμε και θα κάνουμε αυτό και εξασφαλίσαμε χρήματα 850.000 για την επόμενη διετία, για τις λακκούβες. Αυτό στον δρόμο το βλέπει ο άλλος το αποτέλεσμα. περπατάει, ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει στον δρόμο, λαχούβα, πέφτει μέσα, τραυματίζεται, τρέχει στο νοσοκομείο. Πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, πολύ περισσότερο με το μηχανάκι και το ποδήλατό του, ακόμα πιο εύκολο να πέσει και να τραυματιστεί. Αυτή την κατάσταση βιώνουν οι δημότες και οι επισκέπτες. Σε αυτό τι απάντηση θα δώσουμε?
1: Εσείς τι προτείνετε, θα σας πει κάποιος από τη δική σας την πλευρά, και πάντα βάζοντας μέσα, αν θέλετε, στο μυαλό εκείνο που πολλές φορές ακούμε, όλοι σας οι δημοτικοί με σύμβουλοι επικεφαλής των παρατάξεων το επισημαίνετε κατά κόρον, κύριε Καραμαλάκη, που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, και αυτή η ερμή πολιτεία, παρά τις διεκδικήσεις μας, φροντίζει να μας κρατάει σε μία ένδυα αυτή την ώρα που δεν μας βοηθά, ώστε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε εκείνο το περίφημο «αυξήστε τα δημοτικά τέλη», από παράγοντα της σημερινής κυβέρνησης, μπας ας πούμε και εξασφαλίσετε και χρήματα. Νομίζω ότι όλα αυτά λίγο πολύ πάνε και μας παραπέμπουν σε άλλα κεφάλαια και μας δυσκολεύουν πολύ περισσότερο.
0: Κυρία Δουβιαράκη, εγώ θέλω να είμαι, νομίζω το έχω δείξει 2,5 χρόνια με τη στάση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να είμαι χρήσιμος και ωφέλιμος στο Δήμο και στους δημότες. Δεν κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
1: Μα γι' αυτό σας ρωτάω για τις προτάσεις σας.
0: Και ίσως έχω κατακριθεί και για αυτή μου τη στάση πολλές φορές, που πάρα πολλοί κόσμοι με θέλει περισσότερο επιθετικό, και εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος και ωφέλιμος. Αν μπορώ να βοηθήσω και θέλει ο Δήμος, ο Δήμαρχος να βοηθήσω και να, σε αυτή όλη την προσπάθεια, είμαι παρόν. Το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και θα πω εγώ το εξής. Δεν υπερασπίζομαι καμία κυβέρνηση. Να διεκδικήσουμε τόσα και τόσα άλλα και ακόμα περισσότερα. Όσα λέει ο Δήμαρχος, εγώ επιδίω λέω. Και είμαι και πρώτος εγώ να μπω και μπροστά και από τον Δήμαρχο, αν μου επιτρέπετε. Εγώ θα πω όμως το εξής. Έχει άλλη. Άλλη είναι η χρηματοδότηση στο Δήμο Ηρακλείου και άλλες στους άλλους Δήμους. Αυτή είναι η κατάσταση στις άλλες πόλεις της χώρας μας. Έχουμε όλοι μας, λίγο πολύ έχουμε επισκεφτεί άλλες πόλεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό θα βρούμε να λέμε. Προφανώς είναι ένα πρόβλημα και μπορεί να μην υπάρχει χρηματοδότηση, να διεκδικήσουμε, να κάνουμε. Αλλά από εκεί και μετά. Γιατί αυτή η κατάσταση, δηλαδή, δεν είναι, και δεν είναι μόνο οι λακκούδες, είναι πάρα πολλά πράγματα. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά στο Ηράκλειο. Αυτή είναι η άποψή. Κάτι δεν γίνεται σωστά.
1: Τι προτείνετε ακριβώς?
0: Εγώ ρωτάω με την ερώτησή μου τον Δήμαρχο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι της πράξης. Δεν μου αρέσουν οι θεωρίες ούτε τα πολλά λόγια. Λοιπόν, θέλω. Εγώ τι θα έκανα αν ήμουν Δήμαρχος σήμερα? Αναδημοτική ενότητα, ανασυνοικία, το πραγματικό σύνολο των επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο και τους πεζόδρομους του Ηρακλείου. Να πρέπει να υπάρξει μια καταγραφή, να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεύτερο, ποιο είναι το επίσημο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης. Όχι μιας πρόχειρης προσωρινής επέμβασης, αλλά ουσιαστικής τεχνικής αποκατάστασης των σημείων αυτών.
1: Αυτό σημαίνει, μισό λεπτό, πριν πάτε στο τρίτο, το συνολική αποκατάσταση σημαίνει, με βάση τα όσα έχουμε ακούσει από αντιδημάρχους μέχρι σήμερα, από τον προηγούμενο μέχρι το σημερινό, αλλά κυρίως από τον κύριο Σισαμάκη, θα κάνω αναφορά στο όνομά του, γιατί στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής τα έλεγε, το 80% των δρόμων του Ηρακλείου θέλει πραγματικά ριζική αναμόρφωση και αποκατάσταση. Το 80%.
0: Ωραία, τι κάνουμε? Θα το περιγράφουμε? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε?
1: Λοιπόν, ωραία, καταγραφή.
0: Θέλει το 80, θέλει το 70, ξέρω εγώ πόσο % θέλει. Αυτό είναι μια. Από πού προκύπτει ότι είναι το 80%? Έχει γίνει κάτι επίσημο ότι ξέρεις αυτός ο δρόμος πρέπει να γίνει, αυτός πρέπει να
1: κάνει. Ο κύριος Σπυριδάκης μέχρι σήμερα μιλούσε για σαρωτικές. Ο κύριος Σπυριδάκης, τουλάχιστον από την αρχή μέχρι σήμερα, μιλά για ένα σαρωτικό πέρασμα των υπηρεσιών, των εργολάβων από τους περισσότερους δρόμους για την αποκατάσταση όλων αυτών των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Δεν μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση, εννοούμε νέα ασφαλτόστρωση σε όλους τους δρόμους.
0: Εμείς θέλουμε, οι δημότες θέλουν αποτελέσματα. Δεν θέλουν ωραία λόγια, το επαναλαμβάνω αυτό. Το έχω ακούσει τον κύριο Σπυριδάκη, έχω ακούσει τις εξαγγελίες. Όμως η κατάσταση, βλέπετε εσείς, να έχει βελτιωθεί ή χειροτερεύει? ακόμα και με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, όπως λέτε, που επιδεινώνεται η κατάσταση με τις λακκούδες.
1: Εγώ που περπατάω το Ηράκλειο βήμα-βήμα, με τα δυο μου τα ποδαράκια, ξέρω ότι πάω στη μέση του δρόμου γιατί δεν έχω πεζοδρόμια, ξέρω ότι προσπαθώ να αποφύγω τις λακκούδες, λοιπόν, ξέρω χίλια δύο πράγματα.
0: Τι θα κάνουμε, μέχρι πότε θα την περιγράφουμε? Την περιγράφουμε 2,5 χρόνια και τα επόμενα 2,5 πάλι θα την περιγράφουμε ή θα κάνουμε κάτι ουσιαστικό να βελτιώσουμε αυτή την υφιστάμενη κατάσταση. Αν έχετε την καλοσύνη. Ζητάω ποιες ακριβώς ενέργειες έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος για τις ζημίες που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν και από τις βροχοπτώσεις, από τις τομές, από τις οπτικές ίνες και τα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τέταρτο, ποιος ελέγχει την ποιότητα των αποκαταστάσεων μετά από τις εργολαβικές παρεμβάσεις? Ποιες παραβάσεις έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί και ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί σε εργολάβους, παρόχους ή άλλους υπεύθυνους? Πέμπτο, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή για την άμεση προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων χρηστών, μάλλον του δημοσίου χώρου, των δρόμων, δηλαδή δίκυκλα, ποδηλάτες, πεζούς, ηλικιωμένους κλπ. Και έκτον, που είναι πολύ βασικό για μένα, πότε θα τεθεί κάποια στιγμή, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχησης και παρακολούθησης των βλαβών του οδοστρώματος, ούτως ώστε ο Δημότης να γνωρίζει ποιο πρόβλημα έχει καταγραφεί, πότε και με ποια προτεραιότητα και σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται. Αυτό είναι το βασικό, να ξέρουμε όλοι ότι να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να στέλνει το πρόβλημα που εντοπίζει με μια φωτογραφία, να καταγράφεται κάπου και να υπάρχει μια ιεράρχηση ως προς την αποκατάσταση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα σύστημα, το οποίο μια ψηφιακή χαρτογράφηση των δρόμων με δημιουργία πλήρους βάσης δεδομένου για όλους τους δρόμους, δηλαδή καταγραφή φθορών, ηλικίας του οδοστρώματος, επεμβάσεων, εφαρμογή, αυτό που αναφέρα και πριν για τους πολίτες με τις λακκούδες, να υπάρχουν ειδικά συνεργεία ταχείας επέμβασης, μόνιμα δημοτικά συνεργεία με σύγχρονο εξοπλισμό, που εντός 48 ώρων να επεμβαίνουν σε επικίνδυνα σημεία για μια αποκατάσταση τέτοιων ζημιών. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Μην φτάνουμε να διορθώνουμε τις λακκούδες, πώς δημιουργούνται αυτές. Άρα πρέπει να γίνουν κάποια έργα αποστράγγισης με τα όμβρια ύδατα, να υπάρχει ένας συντονισμός με τη ΔΕΙΑΗ για αποφυγή συνεχώς καυσιμάτων, υποχρεωτική σωστή αποκατάσταση από εργολάβους. Και να γίνεται και ποιοτικός έλεγχος των έργων, δηλαδή από κάποιους μηχανικούς, ανεκτάρτητους μηχανικούς, να υπάρχουν ρήτρες σε εργολάβους για κακοτεχνίες, και βάση περιπτώσει πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, ή ας έρθουν ο Δήμος να μας πει τι προτίθεται να κάνει. Είμαι πραγματικά έτσι με αγωνία έχω να δώσουμε, δίνω τη δυνατότητα εδώ με τα ερωτήματα που βάζουμε, να μας δώσει μια τεκμηριωμένη απάντηση και όχι λόγια συγκεκριμένα πράγματα, τι θα γίνει το αμέσως επόμενο.
1: Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Καλά κάνετε και τα ρωτάτε όλα αυτά, αλλά ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε, να παίρνουμε απαντήσεις και έργο να μην γίνεται. Μέχρι πότε θα ρωτάμε σε αυτό το έρμο το Ηράκλειο και μέχρι πότε θα καταγράφουμε, λέω, και μέχρι πότε θα ρωτάμε αν γίνεται έλεγχος? Μέχρι πότε? Μέχρι τότε ήμουν 9 και γέρασα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ δεν είμαι θειασότης αυτής της διαδικασίας. Εγώ πιστεύω στο εξής, ότι βλέπουμε το πρόβλημα, το καταγράφουμε και βάζουμε χρονοδιαγράμματα πότε θα λυθεί και με ποιο τόπο, ποιος θα το λύσει τότε. Και κλείσαμε. Έχουμε τώρα 850.000 από τον Νοέμβριο για το μάχη της Λακκούδας που ανακοινώθηκε με πολύ μεγάλη έμφαση κλπ. Ήδη έχουν περάσει 6 μήνες από τότε. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε γενικές γραμμές, προφανώς έχουν γίνει κάποια πράγματα. Η εικόνα όμως που υπάρχει, έχω την αίσθηση στους Ηρακιώτες και όχι μόνο, είναι ότι είναι χειρότερα τώρα από ό,τι ήταν τον προηγούμενο Νοέμβριο. Αυτή είναι η δική μου εικόνα. Προφανώς έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά έχουν έρθει καινούργιες βλάβες, έχουν αυτά που είπαμε και με τις βροχοπτώσεις, έχουν γίνει καινούργια έργα, καινούργιο το ένα το άλλο. Οι ζημίες είναι πολύ περισσότερες. Άρα κάτι πρέπει να γίνει ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Να δούμε ή να ακούσουμε μάλλον τι απαντήσεις θα έχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν περάσει με αυτό το θέμα και συζητηθεί. Νερό. Νερό, Αλμυρός, επικεντρώνεστε στον Αλμυρό. Αλλά δώστε μου τη δυνατότητα, κύριε Καραμαλάκη, να κάνουμε το εξής, αν έχετε την καλοσύνη, το ζητώ ως βοήθεια. Ναι. Πριν μπούμε στο νερό, να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα για τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ναι. Αμέσως μετά σας ξανακαλούμε για να συνεχίσετε να μας πείτε τις θέσεις σας για το νερό. Ευχαριστώ.
2: Ναι. 9.84. Η ώρα είναι 9. Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
2: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Αντέχεις! Πρόλαβε τα όλα! Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες! Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα. Έλα στο Ζήνωνα.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
15: Φυσικά. όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
17: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου Πόλη μας στο Δήμο Ηρακλείου. Ακούσαμε την άποψή του σε ό,τι έχει να κάνει με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος σε όλους τους δρόμους, συνολικά των ορίων του Δήμου Ηρακλείου, τις προτάσεις του και τι είναι αυτό το οποίο ζητά από τον Δήμαρχο, την Δημοτική Αρχή ως απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τις προτάσεις που καταθέτει για την επιδιόρθωση αυτής της κατάστασης. Μπαίνουμε στην ενότητα νερό, γιατί οι φιλικά προσκύμενοι σε εμάς μήνες μας έδωσαν ναι μεν το νερό, αλλά απαιτείται από την άλλη τώρα που μπορούμε και η εγρήγορση για ό,τι δεν κάναμε στο χθες, λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, για να μην έχουμε και τα επόμενα χρόνια, αν προλαβαίνουμε, να έχουμε κάνει τα απαραίτητα έργα. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Καραμαλάκη.
0: Θα ήθελα μόνο στο προηγούμενο θέμα να πραγματικά να προσθέσω, γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ βλέποντας μια εικόνα περπατώντας στους δρόμους του Ηρακλείου, στη μέση του δρόμου, σε μια λακκούβα, να έχουν τοποθετήσει οι κάτοικοι, προφανώς οι κάτοικοι, του τοποθέτησαν μια γλάστρα για να αποφεύγουν οι διερχόμενοι τη λακκούβα τη συγκεκριμένη. Και λέω, μα πού φτάσαμε.
1: Και παραπροχθές, με που φωτογραφία φτάσαμε. Που μου έστειλαν και έχει δημοσιοποιηθεί και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, έβαλαν ένα μπετόνι. Δεν ξέρω αν ήταν Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο μηχανουργείο.
0: Ναι,
1: για να μην πέσει κάποιο μέσα. Κάθε φορά το ίδιο, ναι.
0: Λουλούδια στη μέση του δρόμου για να αποφεύγουμε τις λακκούβες, δηλαδή πού φτάνει ο πολίτης. Για να αναλάβει πρωτοβουλίες, για να διασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα των διερχόμενων και των οχημάτων. Αλίμονο, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στο νερό. Έχω κάνει πολλές ερωτήσεις στον Δήμαρχο για τα θέματα ίδρευσης και νερού στην πόλη, στο Δήμο μας. Θυμάμαι από 4 Αυγούστου, ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις από τότε. 29 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου. Εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο ήταν 22 Μαρτίου. Συζητήθηκε το προηγούμενη Πέμπτη, 34. Αλλάξαν βέβαια τα δεδομένα και είπα και στο Δήμαρχο ότι είμαστε τυχαίροι, γιατί ήταν άλλα τα δεδομένα 22 Μαρτίου και άλλα τα δεδομένα 34. Είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και ευτυχώς και κάνουμε όλοι το σταυρό μας και είναι κάτι πάρα πολύ καλό, όχι μόνο για τα θέματα ίδρευσης και άδρευσης, αλλά ξέρετε και για τους γεωργούς και τους κατοίκους του νησιού μας. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Αν λύσαμε λοιπόν το πρόβλημα για φέτο ή του χρόνου, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι μακροπρόθεσμος, όπως πολύ καλά αναφέρατε κι εσείς, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας. Και το θέμα είναι τι κάνουμε. Εγώ ρωτούσα τότε συγκεκριμένα με το ερώτημά μου αυτό, τι γίνεται με τον Αλμυρό ποταμό. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το συγκεκριμένο σημείο και με επιστήμονες μου έχουν βάλει και έχω πιει νερό την ώρα εκείνη, είναι πεντακάθαρο, το μετρήσανε, είναι σχεδόν ή και καλύτερο από το εφιαλωμένο νερό. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι ο ειδικός να πω τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια μελέτη της αποκεντρωμένης διοίκησης η οποία λέει συγκεκριμένα πράγματα, προτείνει κάποια πράγματα. Και ρωτάω τον Δήμαρχο ότι έχουν εξετάσει αυτή την τεχνοοικονομική αξιολόγηση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης για τον Αλμυρό, η οποία είναι προϊόν βέβαια επιστημόνων μιας επιτροπής, εν πάση περιπτώσει, που συμμετείχαν 20 βαθμολογητές με εκπροσώπους από δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, ΔΕΙΑ, επιμελητήρια, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ειδικοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί κλπ. Και ποιος είναι ο σχεδιασμός του Δήμου για την αξιοποίηση του νερού, των νερών του Αλμυρού? Υιοθετούν τη λύση που προτείνει η αποκεντρωμένη? Ναι ή όχι? Αν όχι, με ποια νέα δεδομένα την απορρίπτουν και ποια είναι η εναλλακτική για την, με μια τεκμηρίωση? Ήθελα απαντήσεις σε αυτό. Βέβαια μεσολάβησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και η συνάντηση που έγινε στην περιφέρεια για αυτά τα θέματα. Και λέω, ίσως είναι καλό που δεν έγινε στην ώρα της και η συζήτηση αυτή, και μεσολάβησε και αυτή η συνάντηση και ήθελα να μας ενημερώσει τι έγινε. Δεν πήρα πραγματικά σαφείς απαντήσεις και εγώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ωραία συζητήθηκαν και ωραίο το ενδιαφέρον κλπ. Από εκεί και μετά όμως τι γίνεται? Καταλήξαμε κάπου? Ποια υπηρεσία και τι θα κάνει, τι θα γίνει στο μέλλον, τους επόμενους μήνες? Γιατί μπήκαν κάποια χρονοδιαγράμματα? Δεν ξέρω, δεν πήρα απαντήσεις γι' αυτό. Γιατί ωραία είναι η συζήτηση, αλλά κάποια στιγμή εγώ έχω αντιληφθεί ότι συζητάμε πάρα πολλά χρόνια για αυτά τα θέματα και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πουθενά τι θα γίνει. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Και να ξέρουμε ότι, ξέρετε κάτι, αυτή η υπηρεσία θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Μέχρι τότε θα έχει κάνει και αυτές τις μελέτες. Μέχρι τότε θα πάρουμε την απόφαση το τι θα κάνουμε και θα βρούμε τα χρήματα. Αυτό θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Και να μπει μια τάξη, εν πάση περιπτώσει, και να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί, ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε σήμερα και θα υλοποιηθεί σε κάποιους μήνες. Είναι ένα μεγάλο έργο που θέλει το χρόνο του, έτσι δεν είναι? Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μεσολαβήσει. Τώρα έβρεξε. Μια χαρά. Τι θα κάνουμε? Του χρόνου θα βρέξει? Μας το εγγυάται κανείς?
1: Είστε υπέρ της διαχείρισης του νερού από το δημόσιο? Λύστε μου μια απορία που μου γεννάτε έτσι όπως σας ακούω. Γιατί ναι, μεν ρωτάτε ποιο είναι το σχέδιο του Δήμου και έχουμε ακούσει τα σχέδια του Δήμου και έχουμε ακούσει και τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης μέχρι σήμερα. Δηλαδή γνωρίζουμε κάποια δεδομένα.
0: Να μας λέει στο σημείο, ας πούμε, πριν κάποιους μήνες να βάλουμε την πόλη σε κατάσταση έκταξης ανάγκης. Αυτό είναι, δηλαδή, έπρεπε να φτάσουμε εκεί για να γίνει αυτό? Γιατί δεν ούτως έχουμε κάνει κάτι πριν?
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνουμε δύο μονάδες αφαλάτωσης. Και ρωτάω στο ίδιο μου έγγραφο. Δύο μονάδες αφαλάτωσης που υπάρχουν πάρα πολλοί προβληματισμοί και πάρα πολλές ενστάσεις από πολλούς γι' αυτό. Στο ίδιο μου έγγραφο μιλάω για τέσσερις συγκεκριμένες γεωτρήσεις, τρεις στον Άγιο Μύρονα, μία στις Δαφνές. Για τέσσερις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πάνω από 200 κυβικά νερό συνολικά την ώρα, αλλά μιλάμε για 5.000 κυβικά το 24ωρο να δίνουν στην πόλη του Ηρακλείου, και για διάφορους λόγους δεν είναι λειτουργικές. Είπαμε λοιπόν προχθές για μια συγκεκριμένη, για δύο χρόνια περίπου, πόσο είναι έτοιμη η γεώτρηση και δεν έχει συνδεθεί το ρεύμα από τη ΔΕΗ. Και λέει ο κύριος Βουρεξάκης, έχω, λέει, πάει στη ΔΕΗ, έχω μεσολαβήσει. Ναι, αλλά δεν φέρατε αποτέλεσμα. Και τι θα γίνει? Θα παρακαλάμε, λέω, τον προϊστάμενο της ΔΕΗ, δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα, να μας συνδέσει και δεν θα συνδέει πια μια γεώτρηση, όχι δικιά του ή δικιά μου, μια του Δήμου, και να στερεί τη δυνατότητα παροχής 60 κυβικών από τη συγκεκριμένη την ώρα. Άρα 1.400 πόσο το 24ωρο από το δημότικο, αντιλαμβάνεστε. Λέω εδώ πέρα, το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάει ο Δήμαρχος, να πάω εγώ, να πάμε δεν ξέρω ποια, πάμε να πιέσουμε. Δεν μπορεί να περιγράφουμε τις ενέργειές μας και μέχρι εκεί. Θέλουμε αποτελέσματα. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή με τις τέσσερις αυτές γεωτρήσεις που αναφέρω εγώ, έχουμε υπερκαλύψει τις ποσότητες νερού που θα είχαν οι δύο μονάδες αφαλάτωσης. Δεν μιλάω το μακροπρόθεσμο για τον Αλμυρό και όλα αυτά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άρα λοιπόν μου λέτε, κοντολογείς και μας λέτε, κύριε Καραμαλάκη, ότι αυτό που σας ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι ότι δεν έχουμε αυτή την ώρα μπροστά μας δεδομένο έτοιμο εκείνο το σχέδιο που λέει έχουμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, πάμε σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να δούμε σε πιο χρονικό διάστημα με αυτή μας την πρόταση, με αυτό το σχεδιασμό θα έχουμε λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης του Ηρακλείου, του κάθε σπιτιού, του κάθε με Ηρακλειώτη. Αυτό λέτε, κοντολογείς, δεν λέτε κάτι περισσότερο?
0: Φυσικά αυτό λέω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και, ωραία, δεν υπάρχει. 2,5 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και πολλά χρόνια πίσω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι κάνουμε? Κακώς ή κακώς φτάσαμε στο σήμερα. Θα συνεχίσουμε την ίδια λογική? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε τι θέλουμε και να πιέσουμε αυτούς που πρέπει να πιέσουμε για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση αυτών των έργων, ώστε να τελειώσει μια και καλή αυτό το πρόβλημα? Εγώ θυμάμαι προεκλογικά, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Καλοκαιρινός, μιλούσαμε για ένα σχέδιο για να βγάλουμε τα τεπόζιτα από τις ταράτσες των σπιτιών. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πολύ σημαντικά έργα για να υλοποιηθεί αυτό εδώ. Και δεν γίνονται από τη μια χρονιά στην άλλη. Αυτή είναι η διαφορά. Κάποια στιγμή
1: φαντάζομαι,
0: πρέπει να
1: φαντάζομαι,
0: και να πιέσουμε, ναι, τις κυβερνήσεις για τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις.
1: Εκεί θα πήγαινα και εκεί θα κατέληγα, κύριε Καραμαλάκη, ότι κοντολογείς αυτό το οποίο ζητάτε αυτή την ώρα είναι σχεδιάζουμε και ξέρουμε τι είναι αυτό που γίνεται, πολύ το συζητάμε, κάπου όμως θα πρέπει να καταλήξουμε και πιέζουμε άσχετα με το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας από εμάς, την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση είναι, να υπάρχει αυτή η συνέχεια έτσι ώστε να έχουμε τα έργα για το νερό. Αυτό μου λέτε?
0: Φυσικά αυτό λέω. Δεν πρέπει να καταλήξουμε κάποια στιγμή τι θέλουμε και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα περιγράφουμε όλο το πρόβλημα και από εδώ, από εκεί.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι υποσχέσεις...
0: Με μεγάλη αυτή ότι πριν ένα μήνα είχαν μια συνάντηση, μια σύσκεψη, ναι, και αποφάσισαν να δώσουν, να γίνουν κάποιες μελέτες πώς θα αξιοποιηθούν τα νερά του Αλμυρού. Λέω, πραγματικά πριν ένα μήνα τώρα που τώρα ήρθε, δηλαδή τόσα χρόνια πριν δεν μπορούσε να γίνει αυτό τώρα? Ωραία, και καλώς έγινε, προφανώς καλώς έγινε. Πολύ αργά, αλλά καλώς έγινε. Κύριε Βουρεξάκη, πέστε μου, τι χρονοδιαγράμματα δώσατε ότι θα είναι έτοιμες αυτές τις μελέτες? Δεν ήξερε να μου απαντήσει. Μα δεν πάει έτσι. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε όλα, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα έχουμε και την ευχέρεια του χρόνου, αφού είναι εξασφαλισμένες οι ποσότητες και όπως μας εγγυούνται δεν θα έχουμε πρόβλημα στη φετινή τουλάχιστον χρονιά. Άρα έχουμε ένα περιθώριο με ηρεμία να κάτσουμε να δούμε τι πρέπει να γίνει και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό, με το μισθόρι στον κρόνο.
1: Η αλήθεια είναι, ωραία, εγώ πριν σας αποχαιρετήσω θέλω να πω κάτι και θα το επαναλάβω όπως σας το είπα και πριν από λίγο. Ξέρετε, σαν δημότης λυπάμαι που ακόμα και σήμερα, παρά τα όσα έχουμε ακούσει διαχρονικά από τους προηγούμενους, τους παραπροηγούμενους, τους σημερινούς, ακόμα κουβεντιάζουμε, κύριε Καραμαλάκη. Ακόμα θέλουμε να συζητήσουμε για να σχεδιάσουμε. Ακόμα
0: εμένα
1: δεν έχουμε...
0: είναι στη δικιά μου λογική αυτά. Πραγματικά δεν έχω μάθει να λειτουργώ έτσι. Καλή, η κουβέντα χρειάζεται, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο και να παίρνουμε αποφάσεις. Και μετά να κινούμαστε προς την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να συζητάμε ίσα-ί.
1: Μάλιστα. Οπότε η απάντηση που πήρατε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό, αφού το θέμα μπήκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα ή δεν γίνατε πιο σοφοί, αυτό μου λέτε?
0: Όχι, φυσικά δεν πήραμε. Έγινε μια, καταλαβαίνω, μια καλή κουβέντα με τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια, αλλά από εκεί και μετά δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις τι θα γίνει και πότε. Πάλι θα αρχίσει να μελετήσουμε και εκείνο και το άλλο. Τι θα γίνει? Δεν ξέρω, δεν πήραμε απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο συγκεκριμένη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Καραμαλάκη. Καλημέρα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με δύο θέματα που απασχολούν όλους εμάς στο Ηράκλειο. Τόσο για τον νερό, τόσο για την ποιότητα του οδοστρώματος. Ποιότητα του οδοστρώματος ή και νερό, του μπαλίν. Και τα δύο βασικά και κομβικά είναι για εμάς.

0: Σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το υπογράφουν η Ρανία Μωραΐτη και η Αρία Παπαδοπούλου και έχει τον τίτλο «Η θάλασσα κλέβει τις ακτές, η διάβρωση των ακτών συρρυκνώνει τις παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες των κριτικών». Αναφέρεται σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν για άλλη μια φορά σε ημερίδα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο. Την παρουσίαση και την εισαγωγή αυτού του προβλήματος στο δημόσιο λόγο είχε το Εργαστήρι Παρακτίας και Θαλάσσιες Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και μάλιστα η εφημερίδα δημοσιεύει και την συνέντευξη του Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, του κυρίου Καμπάνη, και ευθύς αμέσως θυμήθηκα αυτό το τελευταίο αίτημα της Δημοτικής Αρχής Βιάνου και καλημερίζω τον Δήμαρχο τον Παύλο τον Παριτάκη προς τα αρμόδια Υπουργεία, λέγοντας ότι ξέρετε ζητάμε μία χρηματοδότηση, διότι πραγματικά εδώ η θάλασσα τρώει και διαβρώνει τις ακτές σε μία απόσταση 1500 μέτρων, αν είναι μόνο αυτά τα 1500 μέτρα κύριε Μπαριτάκη, από το Καστρί μέχρι και τον Κερατόκαμπο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα από το Ράδιο
1: 984. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα κυρία Δουργεράκη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα στις ακτές τις δικές μας
0: είναι παλιό.
1: Είναι παλιό, είναι διαχρονικό, ένα πάγιο αίτημα που υπάρχει εκεί να αποκαταστήσουμε την ακτογραμμή τη δικιά μας. Εκεί διαθέτουμε και ολοκληρωμένη μελέτη, πρέπει να το πούμε αυτό, στην ακτογραμμή Καστρίου και Κερατόκαμπου. Η μελέτη που διαθέτει ο Δήμος Βιάνου διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση, έχουμε ολοκληρώσει ό,τι χρειάζεται. Τώρα απαιτείται η χρηματοδότηση και η συνεργασία κυρίως με τη χρηματική υπηρεσία για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Θεωρώ ότι καμιά υπηρεσία δεν θα σταθεί εμπόδιο στο να αποκαταστήσουμε την ακτογραμμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τους οικισμούς από τη διάβρωση. Η διάβρωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο οι επιστήμονες έχουν αναλύσει τι και πώς συμβαίνει. Συμβαίνει δυστυχώς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και δημιουργεί πολλά
0: προβλήματα.
1: Δεν
0: είναι μεμονωμένο φαινόμενο.
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε περιοχές της Κρήτης, αλλά και σε υπόλοιπες Ελλάδες. Είναι ένα φαινόμενο λόγω της κλιματικής κρίσης που διάγουμε, δυστυχώς έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις ακτογραμμές.
0: Όταν λέτε ότι διαθέτουμε έτοιμη μελέτη, εμένα το μυαλό μου γυρίζει στους προηγούμενους μήνες, είναι κάμποσοι μήνες, που λέγατε ότι έχουμε εμείς έτοιμη αυτή τη μελέτη, άρα ακόμα ψάχνουμε για τη χρηματοδότηση.
1: Δεν είναι κάτι καινούργιο. Την μελέτη αυτή την έχω ετοιμάσει εγώ από τότε, από την προηγούμενη φορά που ήμουν δήμαρχος και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόπο. Οι μελέτες αυτές με τα λιμενικά έργα, κυρίες Γεράκη, δεν είναι απλώς μελέτες.
0: Διαθέτεται μελέτη από ποια χρονιά?
1: Από το 2019 έχει ολοκληρωθεί, έχει πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Χρειαζόμαστε για να κάνουμε την πρώτη φάση των εργασιών και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες όπου θα σταματήσουμε τη διάβρωση, να θωρακιστεί παραλία και να δημιουργηθεί παραλία σε κάποια σημεία της κατογραμμής, χρειάζεται μια χρηματοδότηση η οποία πρέπει, είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν αυτά τα έργα.
0: Είναι μεγάλο το ποσό αυτό το οποίο απαιτείται.
1: Υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια.
0: Υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ή δεν υπερβαίνει?
1: Υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια.
0: Πάνω από τα 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια πλάς λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Μέχρι σήμερα κολλάτε πού, στο δεν έχουμε λεφτά από το κεντρικό κράτος?
1: Που κολλάμε, δεν, παρόλο που έχουμε απευθυνθεί σε πολλούς φορείς, δεν δίνει κανείς χρηματοδότηση προς το παρόν. Ελπίζουμε ότι και σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που περιμένω μια αξιολόγηση, ότι κάτι θα γίνει. Αλλά προς το παρόν δεν έχει δοθεί η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να γίνει από κάποιο φορέα. Ο οποίος φορέας είναι υπεύθυνος για τις χρηματοδοτήσεις. Εμείς, κυρία Διάκη, δεν βγάζουμε, δεν έχουμε ούτε τα χρήματα, ούτε τις χρηματοδοτήσεις, ούτε είμαστε φορέας που χρηματοδοτούμεθα. Πρέπει να μας δώσει κάποια αρχή, είτε είναι το κράτος, είτε είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είτε το Υπουργείο Ναυτιλίας, είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε η Περιφέρεια. Κάποιος φορέας ο οποίος έχει τη δυνατότητα και έχει χρηματοδοτικά εργαλεία να μας δώσει τη χρηματοδότηση προκειμένου να κάνουμε αυτό το σοβαρό, το σημαντικό έργο. Διότι δεν μπορούμε να λέμε για ανάπτυξη, να θέλουμε επενδύσει, να θέλουμε τόσα πράγματα και από την άλλη οι αρχές μας να καταστρέφονται. Δεν μπορεί ένας Δήμος μόνος του που έχει κάνει τόση δουλειά, είναι ένας από τους λίγους Δήμους σε επίπεδο Κρήτης, είναι ζήτημα αν υπάρχουν ένα-δύο περιπτώσεις που να διαθέτουν ολοκληρωμένες μελέτες από κατάσταση διάβρωσης. Και εδώ είναι και ένα παράπονο να μην εσκύπτουν πάνω σε αυτό τον αγώνα που έχουμε δώσει και να μας στηρίξουν. Αυτό πρέπει να το δουν όλοι τους. Είμαι έτσι, έτσι ξεκάθαρος. Έχουμε κάνει ένα αγώνα. Τις μελέτες αυτές τις πλήρωσε ο Δήμος για ούτε καν τις μελέτες μας χρηματοδότησαν. Και ξέρετε, οι παραλίες δεν ανήκουν σε εμάς. Δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου. Οι παραλίες ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Στη χρηματική υπηρεσία αυτή τη χειρίζεται. Τι έχει την ευθύνη. Θα έπρεπε λοιπόν η ίδια να είναι ο φορέας του αυτό που κάνει την. Που να μπαίνει μπροστά και αντίθετα είναι ο Δήμος που μπαίνει μπροστά. Αυτό πρέπει να το δούνε. Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα. Δεν μπορούμε να πάμε σήμερα να κάνουμε έργα στην παραλία. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε την έγγραφη συνένεση της κλιματικής υπηρεσίας.
0: Κύριε Μπαρητάκη, το επόμενο ερώτημα είναι, έτσι όπως σας ακούμε αυτή την ώρα, εάν κινδυνεύουν οι ιδιοκτησίες, αν κινδυνεύει με τη διάβρωση αυτή η περιουσία του κόσμου.
1: Αν δεν είχαμε κάνει κάποιες προσωρινές, κάποια προσωρινά μπαλώματα από παλιά, για οποίες μάλιστα και εγώ προσωπικά βρέθηκα κατηγορούμενος, προσέξτε, βρίσκομαι κατηγορούμενος, όταν πάμε να κάνουμε, επειδή ο παραλιακός δρόμος καταστρέφεται, επειδή κινδυνεύουν να μην περνάει ένα στενοφόρο να πάει να πάρει έναν άρρωστο και πάει ο Δήμος να κάνει μια παρέμβαση να φτιάξει κάτι, βρισκόμαστε κατηγορούμενοι και υπόλογοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι κάτι
0: απέναντι στο κράτος, θέλετε να πείτε.
1: Απέναντι στο κράτος, βεβαίως. Βεβαίως. Από τη μια έχουμε την αστυνομική αρχή ή τα λιμεναρχεία που μας στέλνουν να πάμε από καταστήσουμε τον δρόμο. Ως έξω εδώ είναι τραγικά τα πράγματα. Πάμε, αποκαθιστούμε και να βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με δικαστήρια από την κλιματική υπηρεσία ότι παρενδύκαμε στον γυαλό, υποτίθεται. Ενώ ο δρόμος είναι εκεί 50 χρόνια. Δεν άνοιξε ο Δήμος τον δρόμο αυτόν εκεί, τον παραλιακό. Ο Δημόσιο τον άνοιξε. Λοιπόν, εδώ πραγματικά είναι τραγικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όμως δεν τα αφήσαμε εκεί, δεν σταθήκαμε. Κάναμε, ολοκληρώσαμε τις μελέτες μας, δύσκολες μελέτες, από ένα γραφείο το οποίο είναι εξειδικευμένο στα λιμενικά έργα. Και αυτό που ζητάμε τώρα είναι να εφαρμόσουμε τη μελέτη, εγκεκριμένη μελέτη από τις υπηρεσίες του κράτους, από τα αρμόδια υπουργεία, να μπορέσουμε να δούμε αυτή την αυτογραμμή σε μήκος 1.600 μέτρων, ό,τι θα γίνει αποκατάσταση.
0: Μέλησε.
1: Το ελπίζουμε και φρονούμε ότι κάποιοι θα μας ακούσουν. Αλλιώς έχουν και την ευθύνη αν δεν μας ακούσουν.
0: Mm. Θέλω μια απαραίτητη διακοπή αν σας παίρνει ο χρόνος για τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τους ορεινούς όγκους και θέλω να σας ρωτήσω και για την γραμματεία ορεινών όγκων. Τι είναι αυτό το οποίο διαφημίστηκε από την πλευρά του Πρωθυπουργού και τι είναι αυτό το οποίο θα φέρει, αν πραγματικά κάτι φέρει στην πράξη.
1: Ναι, βεβαίως.
2: 984. Η ώρα είναι 9:30. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982 72 9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με επιστοποίησεις ISO και Ekevil.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
14: Thank you.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Φεύγω από το θέμα της διάβρωσης των ακτών και τα όσα μας είπε και σταματάω λίγο και στους ορεινούς δήμους και αυτή τη νέα γραμματεία, γιατί θα ήθελα την άποψή του, μιας και ο Δήμος Βιάννου στους ορεινούς συγκαταλέγεται ως ένα πολύτιμο εργαλείο αυτή η γραμματεία, η οποία φαίνεται ή δημιουργεί τις εντυπώσεις ότι θα αποδώσει τα μέγιστα κυρίως στους ορεινούς δήμους. Έτσι πραγματικά είναι τα πράγματα, κύριε Μπαριτάκη?
1: Κυρία Λουγκεράκη, καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη. Θα πούμε ότι είχαμε σύσκεψη που έγινε στα Ανόγια με την Προεδρία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, για το θέμα αυτό της δημιουργίας της ειδικής γραμματείας ορεινών περιοχών της χώρας, που συντεκαταλέγονται οι ορεινοί δήμοι και οι ορεινές περιοχές. Τώρα, εγώ είπα ένα πράγμα και αυτό είναι η ουσία. Εάν το εγχείρημα αυτό πρόκειται να λειτουργήσει αποκεντρωμένα, να έχει αρμοδιότητες και να έχει χρήματα να υποστηρίξει τις ανάγκες των ορεινών δήμων και περιοχών. Εάν είναι έτσι, τότε πραγματικά θα έχουμε αποτελέσματα. Εάν είναι απλώς μια γραμματεία η οποία θα απευθυνόμαστε για να πηγαίνει στη συνέχεια, να γυρίζουμε πίσω στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υποδομών ή στο Περιβάλλον και όλα αυτά, χωρίς να έχει την αρμοδιότητα και την αποφασιστική έτσι αρμοδιότητα να λύνει θέματα, απλώς θα βάλουμε μια επιπλέον γραφειοκρατία. Αυτό λοιπόν μένει να φανεί. Εάν δηλαδή έχουμε τη γραμματεία η οποία θα έχει πίσω της μια σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη, έτσι ώστε να στηρίξει τα προβλήματα των ορεινών, θεωρώ ότι θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα.
0: Από πού?
1: Και άμεσα.
0: Από πού?
1: Αν δεν έχει, πιστέψτε με ότι ωραία, θα έχουμε να λέμε.
0: Λύστε μου λίγο την απορία. Να έχει μια σημαντική οικονομική χρηματοδότηση.
1: Από
0: πού?
1: Αυτοτέλεια. Και να γίνει τα θέματα εκεί.
0: Ευρωπαϊκά
1: δηλαδή,
0: προγράμματα.
1: Θα στη γραμματεία και το πρόβλημα θα γίνεται εκεί. Αν η γραμματεία με παραπέμπει σε Υπουργείο, θα χαθούμε στη γραφειοκρατία. Αυτό είπα στον κύριο Κοντογιώργη, αυτό μιλήσαμε και έχουμε πει και στον Πρωθυπουργό. Έγινε το πρώτο βήμα, το χαιρετίζουμε.
0: Τι απάντηση πήρατε?

0: συγκεκριμένα όλα αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα έχει μεγάλο ορεινό όγκο, όπως έχει η νησιωτικότητα. Η νησιωτικότητα έχει, υπάρχουν κάποια, ειδικά τα νησιά μας, έχουν μέσω και του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Γενική Γραμματεία που έχουν μια υποστήριξη, η οποία θα έλεγα ότι είναι σημαντική για τους ορεινούς δήμους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ίσως και μεγαλύτερα, ακόμα μεγαλύτερα και από την νησιωτικότητα, δεν είχαμε. Λοιπόν, μένει να το δούμε. Έχει οριστεί ο ειδικός γραμματέας, ο κ. Δημήτρης, ένας νέος άνθρωπος. Θα βρεθούμε, πιστεύω, το επόμενο χρονικό διάστημα. Η γραμματεία αυτή αναφέρεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στον κύριο Κοντογιώλη, που είναι υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Και θέλουμε να δούμε αυτά αποτελέσματα. Ότι θα έχουμε υποστήριξη μέσα από ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, διότι όλα τα άλλα νομίζω έπονται. Πρώτο είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεύτερον η αυτονομία της γραμματείας να λύνει προβλήματα χωρίς γραφειοκρατία. Και όταν λέμε προβλήματα, είτε είναι θέματα προσωπικού, είτε είναι θέματα νομοθεσίας και υποστελέχωσης που έχουμε στους Δήμους να μας διευκολύνει η καθημερινότητά μας, αυτά τα θέματα. Αν αυτά λοιπόν τα κεντρώνονται εκεί, είναι ένα σημείο αναφοράς από το οποίο θα δίνεται και η λύση στα προβλήματα της ορεινότητας, θεωρώ ότι πραγματικά θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όλους εμάς στον αγώνα που καθημερινά δίνουμε.
1: Κάντε μας μια αναφορά στα προβλήματα των ορεινών δήμων, προβλήματα της ορεινότητας, όπως τα είπατε. Δεν είναι μόνο υποστελέχωση με το προσωπικό, διότι την αντιμετωπίζουν όλοι οι δήμοι. Εσείς το 1, 2, 3 σαν προβλήματα ορεινότητας δήμων, σε ποια αναφέρεστε, βλέποντας τις πραγματικές σας τις ανάγκες, στην πράξη δηλαδή.
0: Οι ανάγκες οι πραγματικές των υποδομών. Είτε αναφερόμαστε στην δημοτική οδοποιία ή την αγροτική οδοποιία, είτε είναι δημοτικό, είτε είναι εξοδοτικό δίκτυο. Εκεί προσπαθούμε μόνοι μας, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς καμία ενίσχυση, χωρίς να έχουμε ακόμα και τα απαραίτητα μηχανήματα να εκτελέσουμε αυτό το έργο. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Να διασφαλιστεί η πρόσβαση με τις υποδομές. Αν κάνεις τις υποδομές, και δεν λέω να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, αλλά από κάπου βράδυ να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο θέμα, μεγάλο θέμα, είναι η πυροπροστασία. Σημαντικό. Εμείς έχουμε μεγάλο ορεινό όγκο. Το θέμα της πρόληψης, της προστασίας των ενεργειών που απαιτούνται για μας, καλούμαστε κάθε χρόνο να υπερβάλλουμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε για την κάλυψη των αναγκών της πυροπροστασίας, αλλά και γενικότερα της πολιτικής προστασίας, διότι είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Το άλλο θέμα είναι τα ρέματα και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη οριοθέτηση των ρεμάτων και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν σε μια περίοδο που ενδεχομένως ένα ρέμα πλημμυρίζει ή δημιουργεί θέματα. Και βέβαια να έχουμε το χρηματικό εργαλείο να ολοκληρωθούν υποδομές που έχουν να κάνουν με την ίδρυψη, που έχουν να κάνουν με την άρδευση. Η άρδευση είναι μεγάλο, τεράστιο το θέμα το οποίο καλούμαστε εμείς υποστηρικτικά καθημερινά να παρέχουμε. Και βέβαια, εμάς ένα παραπάνω και η ψυδρία, που πέρα των τελευταίων βροχοπτώσεων, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μας έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Άρα, υπάρχουν τα κοινά προβλήματα και τα εξειδικευμένα προβλήματα που έχει κάθε Δήμος. Αυτά πρέπει να άμεσα ο ειδικός γραμματέας να τα καταγράψει, να τα προτεραιοποιήσει και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα στάδιο που μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια διαδικασία επίλυσης.
1: Είτε με νησιωτικότητα είτε με ορεινούς δήμους, θέματα τα οποία συζητάμε τουλάχιστον κατά κόρον από το 2010 και μετά, ακόμα συνεχίζουμε να τα συζητάμε, να τα καταγράφουμε. Αυτή πραγματικά είναι μια μεγάλη αμαρτία.
0: Δεν υπάρχουν χρήματα να τα γίνουν. Αν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, όπου υπάρχει ένα μικρό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πάμε και είμαστε μέσα, αλλά...
1: Μα κύριε Μπαριτάκη, δεν μπορεί συνεχώς. Δεν το λέω σε εσάς. Τα λέω της πεθεράς ακριβώς. Για να τα ακούει η νύφη.
0: Διαφορετικά 15 εκατομμύρια.
1: Μα ακριβώς. Από το 2015. Από το 2010 και μετά συνεχώς καταγράφουμε. Φτάσαμε στο 2026. Έπρεπε αυτή η καταγραφή να υπάρχει μέσα στα γραφεία. Έπρεπε να υπάρχει μέσα στα υπουργεία, στις γενικές γραμματείες. Τώρα, γραμματείς φαρισαίοι όπως θέλετε να του τους πείτε, αλλά έπρεπε να ανοίγεις το σιρτάρι και να πηγαίνεις. Δήμος Βιάνο, Δήμος Ανογιονίου, ποιος άλλος ορεινός Δήμος, Δήμος Οροπεδίου κλπ. Για να λες, έχουν αυτά τα προβλήματα.

0: έχουν αυτά τα θέματα. Δεν τα ξανασυζητάμε. Κάνουμε ένα τηλεφώνημα απλά, το επικυροποιούμε. Συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί λέτε ότι παρά τα όσα μύρια βιώνετε τουλάχιστον με την έλλειψη χρηματοδότησης και πάλι μέσα από τα δικά σας τα φτωχά τα οικονομικά προσπαθείτε να κάνετε κάποια πράγματα εσείς οι Δήμοι, οι ορεινοί Δήμοι, και να έρχονται όλα αυτά συγκεντρωτικά να είναι προς όφελος των πολιτών. Γιατί δεν με νοιάζει το πρόσωπο του Μπαριτάκη. Εγώ τον ψηφίζω τον Μπαριτάκη. Ακριβώς. Γιατί θέλω να κάνει ακριβώς κάτι καλύτερο. Άρα, και να πιέσει για μένα.
1: Μα ακριβώς.
0: Εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο.
1: Κρατούμαστε από την πολιτεία, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με το σχετικό επίλυση προβλημάτων. Κάθε δήμος, κάθε δημοτική αρχή προσπαθεί να επιλύνει προβλήματα. Δεν προσπαθεί να επιλύνει κάθε
0: είναι ακριβώς και είναι πραγματικά είναι μια πραγματική κόλαση. Ας μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
1: Να παραδειγματιστούμε, κυρία Δουλειάκη, από τους δήμους της Ευρώπης που είναι αυτόνομοι φορείς. Και είναι υποχρέωση, έχουν συγκεκριμένα έσοδα τα οποία τα παρέχουν και κάνουν τον προγραμματισμό τους, τον προϋπολογισμό τους και λειτουργούν σωστά. Εδώ είναι ό,τι μας δώσουν. Αν μας δώσουν, πήραμε ό,τι πήραμε. Αν δεν μας δώσουν, δεν έχουμε τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι όμως αυτή η λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να δημιουργεί, να λειτουργεί αναπτυξιακά, να έχει τα χρήματα που χρειάζονται.
0: Το μεγάλο μυστικό είναι και η αυτονομία των αδήμων, αλλά το κεντρικό κράτος συγκεντρώνει τις υπηρεσίες όλο και περισσότερο πάνω στα Υπουργεία, μέσα στις Γενικές Γραμματείες, θεωρώντας ενδεχόμενα ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας εσείς οι αυτοδιοικητικοί, εσείς με οι δήμαρχοι, μέσα από αυτό τον ασφυκτικό έλεγχο, με αποτέλεσμα αυτή η αυτονομία να πηγαίνει να παίρνει φύλλα και φτερά ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, κύριε Μπαριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Κρατάω τις παρατηρήσεις. Καλημέρα σας.

Λίγο πριν από τις 10 σας αποχαιρετούμε μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη. Το ραντεβού μας με αυτή εδώ την εκπομπή για αύριο το πρωί. Σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα μαζί μαζεμένα για όλους εσάς.

0: 84.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
2: Μακβελ μακαρόνια.
1: Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό!
5: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
12: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό. Αλλάζει από σήμερα η εξυπηρέτηση στα ΤΕΠ του Βενιζέλιο Νοσοκομείου και πλέον η σειρά δεν θα καθορίζεται από τη χρονική σειρά άφηξης των ασθενών, αλλά από τη βαρύτητα του περιστατικού. Επιστολή του επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, Μιχάλη Καραμαλάκη, στο Δήμαρχο Ηρακλείου για την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανθεκτικότητα των προορισμών και στη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου από τους Όλγα Κεφαλογιάννη και Σταύρο Παπασταύρο. Αιματηρό περιστατικό στο Σκηνιά, του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες ηλικίας 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της δεύτερης και τελικής δόσης του προγράμματος Νέων Αγροτών 2022, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Υγειονομικό συναγερμό έχει προκαλέσει το πιθανό ξέσπασμα του χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε στον Ατλαντικό ωκεανό, με 3 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα, ενώ 6 τουλάχιστον κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.
13: 984. Ο καιρός.
12: Άστατος ο καιρός, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

0: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 4 ήδη ο Μάιος. Λυσάξαν τα μουμουέ που σουκού. Με τον κακό μας λέει τον καιρό. Αυτό το πρώτη φορά χιόνια μετά από 130 χρόνια. Πρώτες μέρες του Μαΐου. Βεβαίως ο Μάιος είναι μήνας, ο τρίτος μήνας της άνοιξης, όχι του καλοκαιριού. Και επειδή το καλοκαίρι θα έχουμε το αφήγημα το νερό νεράκι, βάλτε λίγο φρένο, γιατί μεγαλύτερη ευλογία από αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα δεν υπάρχει. Είναι που θα αφήσει και χωρίς δικαιολογίες όσους μας έχουν ζαλίσει με τα φαινόμενα ξηρασίας και ανομβρίας για να κρύψουν κάτω από το χαλάκι την παντελή έλλειψη, την απουσία προετοιμασίας υποδοχής ποσοτήτων νερού. Ομορφότερη εποχή από την άνοιξη, που να έχει και την κρυγιότητα της, να έχει τη δροσιά της, να έχει τη βροχή της, να έχει τον ήλιο της, δεν υπάρχει. Και αντί να το εκτιμήσουμε, χτυπάμε κατά κέφαλα τις νεροποντές. Χρόνια πολλά σήμερα στις πελαγίες. Καλημέρα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιώργο από το Ελσίνκι, που στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Νίκο. Θα κάνουμε τον ενδιάμεσο, με τον ήπιαμε. Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα από εμένα, τον Νίκο, τον Παντελή και την Αγγελική, στην ακροάτριά μας στο Τωρίνο, την κυρία Μαρία τη Γράψα, η οποία όλα τα καλούδια από το Τωρίνο μας έστειλε, αλλά δεν μας έστειλε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί της. Κάν μια διεύθυνση mail. Το πιο συγκινητικό ήταν 2 γραμματόσημα, 5 σελιδοδείκτες και 4 μολυβάκια. Τα γλυκά και λοιπά, όπως καταλαβαίνετε, πήγαν στη βρώση αυτομάτως, αυθορή και παραχρήμα. Έκλεισε στην κυρία Μαρία, στείλτε κάποια στοιχεία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Λέμε για την κοινωνική λειτουργό στο Δήμο του Τωρίνο. Άντε να βάλουμε τώρα μπροστά. Η δημόσια τηλεόραση επιμένει Μάιος σαν Δεκέμβρης, ντλήθηκε λίγο πριν το καλοκαίρι και πάλι στα λευκά η Αράχοβα. Και μετά σου λένε για την τοξικότητα, στην καθημερινότητα μιας κοινωνίας με τάξεις. Και είναι τοξική γιατί ο λαός υφίσταται κατά πίεση και οι άρχοντες με τη βία τους, με ευπρέπεια, με καλούς τρόπους και κομιλφό, βαφτίζουν τοξική οποιαδήποτε αντίδραση. Άλλωστε και η δημοκρατία είναι το πάνω χέρι να το έχουν οι πλούσιοι στους φτωχούς. Και μετά αρχίζουν οι απορίες. Είναι δημοκρατικό να πεινάς? Είναι δημοκρατική η πόλεμη που εξαπολύουν οι δημοκρατίες, οι γενοκτονίες, οι δολοφονίες σε μαζική κλίμακα παιδιών ή αμάχων? Είναι δημοκρατικό να σου παίρνουν το σπίτι ή να μην έχει σπίτι? Είμαστε σε ένα πύργο Βαβέλ και όνου καίστη ο αριθμός των ερωτημάτων. Από σήμερα έχουμε Project Freedom. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Project έγινε Project η ελευθερία. Είναι η επιχείρηση, λέει, η νέα επιχείρηση Trump που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κατάστασης για πληρώματα και εταιρείες που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του ορμούς. Οι εταιρείες θέλαν τα πληρώματα. Χωρίς άμεση παρέμβαση του πολεμικού ναυτικού, πες μου τι πίνεις. Αλλά η νέα πρωτοβουλία που δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ να συνοδεύουν εμπορικά πλοία στους τίτλους πηχαίους, βλέπεις βέβαια πόσα αντιτορπιλικά και πόσες χιλιάδες άντρες είναι εκεί. Τα πλοία θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις δυνάμεις του Ιράν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία. Αυτό είναι το project. Και οι Ιρανοί από την άλλη λένε μην τολμήσετε να μπείτε μέσα από τα στενά του Ορμούς, διότι θα έχουμε κακοδουλειές. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καταλάβαμε ότι τα Ισραηλινά χωρικά ύδατα φτάνουν μέχρι τα κύθυρα. Διότι αυτό το περιστατικό με το πειρατικό ρεσάλτο σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, με την περικύκλωση από το Ισραηλινό ναυτικό, είχε μετά το δικό μας οχηματογωγό που παρέλαβε πλην δύο όλους όσους κινούντουσαν με την ανθρωπιστική βοήθεια και τους πήρε και τους έβγαλε στον Αθερινόλακο, και η πειρατική ενέργεια σε χώρο έρευνας και διάσωσης του ελληνικού κράτους ας πάει και το παλιάμπελο. Όταν μας μπαίνουν στην περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης οι Τούρκοι, είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης και εχθρική ενέργεια. Όταν μας μπαίνουν οι Ισραηλινοί, μας ρώτησαν και είπαμε ναι, άρα όλα καλά. Μήπως να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε Ισραηλινά στο σχολείο, και ωραία γλώσσα είναι και θα μας χρειαστεί, διότι πειρατεία 600 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κυθύρων δείχνει μέχρι πού πάει το υποχείριο που λέγεται Ελλάδα. Αυτά να τα θυμηθείτε όταν η Τουρκία θα θέσει θέμα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Πόσο πιστικοί θα γίνουμε με την απεμπόληση τέτοιων δικαιωμάτων 45 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης. Αλλά είπαμε, ας πάει και το παλάμπελο. Το Ιάνκλος είναι αλακάρτ. Το πουσουκού που μας πέρασε επίσης, είχαμε έναν πρωτοποριακό τρόπο. Η εργατική πρωτομαγιά έγινε TikTok από τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Ακύλα, και χωρίς να πούμε κουβέντα για τις 13 ώρες εργασίας, χωρέσαμε τον Ακύλα που συμμετέχει στη Eurovision, αποθεώνοντας τα κυβερνητικά μέτρα. Και να σου το πρωτομαγιάτικο TikTok, περίπου σαν περιεχόμενο διαφημιστικού προϊόντος, κάτι σαν διαφήμιση οδοντόπαστας.
1: Καλή πρωτομαγιά. Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακύλας,
2: αν δεν το έχω φέρτο,
1: πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια. Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοσες τάσεις, εμείς απαντάμε με τον άνθρωπο μας.
0: Φέρτο και πάρτο. Αυτά τα ηχητικά που συνοδεύαν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ποιος τα σκέφτηκε αλήθεια, αυτά τα τιν-τον. Τι ευρηματικότητα. Μισθός 920 ευρώ. Η αγοραστική δύναμη που έχει καταρακωθεί από τον πληθωρισμό, της απληστίας και την ακρίβεια στα ράφια κάνει τα 920 λιγότερα από τα 650 του 19. Ο μισθός τελειώνει πριν τις 15, αλλά τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών σπάν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όσο για τις 550.000 θέσεις εργασίας, γιατί μειώσαμε την ανεργία, κουβέντα για τη μερική απασχόληση, τις εποχιακές στον τουρισμό των 13 ώρων δουλειάς ή τις θέσεις των 400 ευρώ. Μείωση της ανεργίας ονομαστικά, πάμε μια χαρά. Και ξεπάγωσαν και τις τριετίες. Αφού διέγραψαν μια ολόκληρη δεκαετία, από την προϋπηρεσία των εργαζόμενων, δεν ξεπάγωσαν, αλλά νομοποίησαν ό,τι έκλεψαν όλοι μαζί από το 12 ως το 23. Όσο για τις συλλογικές συμβάσεις, αφήστε τώρα, γιατί στην πράξη με τη δυνατότητα για ατομικές συμβάσεις και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το πιο κουφό, η ψηφιακή κάρτα, δηλαδή το εργαλείο για την νομοποίηση της 13ωρης εργασίας και των απλήρωτων υπεροριών. Εν τω μεταξύ, τσακώθηκαν το πουσουκού που μας πέρασε εντός της Βουλής η Ζωή και ο Δουδουνής. Και γιατί τσακώθηκαν? Για τις ανεξάρτητες αρχές, όπου ο Δουδουνής του Πασόκ έλεγε στη Ζωή της Πλεύσης μέχρι την προηγούμενη μέρα ότι εμείς δεν συνεννούμε στις προτάσεις της κυβέρνησης. Μετά μέσα συνένεσε στη μία από τις δύο προτάσεις, αλλά δεν ήθελε η κυβέρνηση. Παίξανε δεσαϊκό δηλαδή, τον αντιπρόεδρο. Και εκεί άρχισε ο καυγάς. Ωραίος καυγάς. Για να τον ακούσουμε.
2: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του Πασόκ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς, επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
3: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Και εσείς να μην
4: ξέρει
3: τσιμουδιά.
4: Γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από τον Πουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
4: Μπράβο, το βρήκατε.
2: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος.
4: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγελαροπούλου.
2: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
4: Σαν τη Σαγελαροπούλου.
2: Παρά τη μικρή μου ηλικία.
4: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
2: Κρατώντας την αρχή ακέφαλη.
4: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε το τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λιγάκι?
2: Κύριε πρόεδρε,
3: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενείς.
4: Είμαι αγενής εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη. Δεν πειράζει, ας είμαι αγενής.
2: Έχουμε μία.
4: Σταματήστε εσείς, κυρία.
2: Υπησέρχεται σε παραμέτρους οι οποίες δεν άπτονται πλήρως τις αξιολόγηση που κάνουμε, γιατί εγώ σας είπα ποιον εκτιμούμε ότι είναι ο καλύτερος για τη μία θέση και ποιος για την άλλη. Κάνουμε μια διαδικασία αξιοκρατίας, η οποία χρειάζεται σε αυτή τη χώρα για να φύγουμε από ένα βούρκο. Λοιπόν,
4: στο τηλέφωνο που σας κάλεσα, ότι μας έχετε στείλει τα βιογραφικά εδώ και πάρα πολλούς μήνες, σας είπα ότι εγώ δεν τα έχω πάρει στα χέρια μου, δεν έχω ακόμη εξιχνιάσει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν σας αμφισβητώ ότι μπορεί να...
3: Το εξιχνίασα εγώ. Ακούστε, ναι. Ψέματα εδώ δεν θα λέτε.
4: Σε μένα μη λέτε, ναι, για ψέματα.
3: Ψέματα.
4: Σε μένα μη λέτε για ψέματα. Σας είπα ότι εγώ δεν τα έχω πάρει στα χέρια μου.
3: Ήταν στη συνεδρίαση εκείνη ο κύριος Καζαμίας που κάθεται δίπλα σας και η κυρία Καραγεωργοπούλου. Η κυρία Καραγεωργοπούλου πήρε το στικάκι για να σας το δώσει.
4: Ουδέποτε μου το παρέδωσε.
3: Αυτό δικό σας θέμα.
4: Και ούτε
3: και η κύριος Καζαμίας πήρε το στικάκι ως μέλος της διάσκεψης. Όπως πήραν και όλα τα υπόλοιπα μέλη.
4: Κύριε
3: Επομένως,
4: πρόεδρε,
3: θα... αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, και αυτά που λέτε είναι ψέματα.
4: Κύριε Καγκλαμάνη, πρώτα προσέχετε τις εκφράσεις
3: ψέματα.
4: Εγώ σας είπα ότι δεν αμφισβητώ ότι μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να τα στείλατε. Εσείς αμφισβητείτε
3: δεν
4: ότι εγώ
3: στείλαμε,
4: δεν τα έλαβα.
3: Τα παραδώσαμε στο χέρι την ίδια
4: σε μια βουλευτή με την οποία φαίνεται ότι αναπτύξατε άλλου είδους σχέσεις και συνεννοήσεις και δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν λέω κάτι αστείο. Λοιπόν, και εσείς, κυρία Μπακογιάννη, αντί να γελάτε, θα έπρεπε να θυμηθείτε αυτά που λέγατε όταν είχατε κάνει ένα άλλο κόμμα και λέγατε για τον νυν και πρώην κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία, για τις τράπεζες και ούτω καθεξής.
3: Ωραία, πάμε
4: επανέρχομαι.
3: Στο προκείμενο.
4: Επανέρχομαι. Δεν θα ξαναπείτε σε εμένα ότι λέω ψέματα.
3: Λείπατε ψέματα.
4: Όχι, βέβαια, δεν είπα ψέματα και φαίνεται ότι σας πανικοβάλλει ένα γεγονός που δεν θα έπρεπε.
0: Καταλάβατε λοιπόν τι έγινε. Μετά από όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν συμφώνησε σε αυτό που συμφώνησε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είχε συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε. Εντός της εβδομάδας έρχεται το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕ με πρόεδρο τον Ισόβιο, τον Παναγόπουλο και γραμματέα από τη ΔΑΚΕ. Άρα, όσο και αν ξορκίζει Χαριλάου Τρικούπη την πιθανότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, στη ΓΕΣΕ γίνεται ντάλα μεσημέρι και στην ΠΑΣΚΕ μετέχει και η ΠΑΣΚΕ που δεν θα μετύχει, γιατί το επίσημο ΠΑΣΟΚ τα είχε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ που ήταν δικός της, αλλά τα πήγανε στραβά. Αν αυτά όλα δεν είναι προετοιμασίες πρόβα τζενεράλες συγκυβερνήσεων, ας πάει και το παλιάμπελο. Οι διάλογοι είναι εξόχως αποκαλυπτικοί. Αλλά νομίζετε ότι συμβαίνουν μόνο στη Βουλή αυτά? Όχι βέβαια. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας βγήκε ένα παλικάρι από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Κουκουέ, είναι νομίζω Περιφερειακός Σύμβουλος, και κάρφωσε την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ότι η Αντιπεριφερειάρχης για τον Τουρισμό Κεντρικής Μακεδονίας κάνει το γύρο του κόσμου με τα λεφτά άλλων. Είναι η κυρία Παμ Πακέτο, η Βίκη Χατζηβασιλείου. Οι υπόλοιποι στο delivery και αυτοί στα νταραβέρια. Για ακούστε ρε παιδιά, γιατί συμβαίνει σε όλες τις περιφέρειες. Ακούστε εδώ ταξίδια, πάμε.
5: Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα, στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη, στην Κίνα, εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King Inc. Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο οι αγρότες περιμένουν ακόμη.
0: Και εκεί θυμήθηκε να πει ότι είχε έρθει η ώρα για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Να μην μένουν ακάλυπτοι και οι υπουργοί που παρετιούνται ελλείψη δημόσιου πανεπιστημίου πτυχίου. Εμπός. Και βάλαμε λίγο και τεχνητή νοημοσύνη και πάμε να καταργήσουμε και το άρθρο 16 που είναι στο σκληρό πυρήνα και στη διατύπωσή του ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι καραμπαμπάμ δημόσια. Με κάποιο τρόπο πρέπει να καταργηθεί, ας λειτουργούν τα ιδιωτικά για να φύγει και το ονόρε. Το άλλο με τον ΤΟΤΟ το ξέρετε, έτσι. Η Ουκρανία έβαλε όρους στην Ελλάδα για τη χρήση των ναυτικών δρόνων, drones λέγονται στα ξένα, για να μην στεναχωρηθεί και η φίλη της Τουρκία. Δηλαδή να μας δώσει ναυτικούς δρόνους, αλλά υπό όρους προϋποθέσεις, σαν και αυτές που δεν βάζουμε εμείς, δίνονται σε εκατομμύρια βοήθεια, όπλα, πυρομαχικά και πάει λέγοντας. Είδες η Ουκρανία? Είναι αυτό που λέμε μετά, πιο γελοί πεθαίνουμε. Πάμε τώρα στα μηνύματα. Χάρη στην καλημέρα μου θα περιγράψω, λέει, μια φωτογραφία που αναδεικνύει τον πολιτισμό του σημερινού Υπουργείου Πολιτισμού. Σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο με άλλους επιφανείς του κόμματος βγάζουν φωτογραφία με τον Καβάφη στο παγκάκι του. Είναι καινούριο γλιτό και στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται ο Καβάφης να σηκώνεται να φεύγει. Τόσο απλά. Και τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους, ήταν μια κάποια λύση. Δεν νομίζεις, Χάρη? Ο Γιώργης μου λέει καλημέρα από τη βροχερή Δανία σε όλους. Εδώ όταν βρέχει είναι απλά Δευτέρα ασχέτως εποχής. Ο κύριος Νίκος απαντάει στον κύριο Γιώργο στο Ελσίνκι μέσω 984. Ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Θα πήγαινα να σου πάρω και να σου στείλω κριτικούς χοχλιούς, αλλά είμαι 24 ώρα απασχολημένος. Τον πίνω μανιωδώς, ευχές σε όλους. Θύμιος, ακούμε όλοι μια μπαρούφα ότι πιέζουν, λέει, την Κίνα με αύξηση του κόστους ενέργειας τον Δράκο. Ερώτηση πρώτη, γιατί την πιέζουν, ποιος ο λόγος? Δεύτερη ερώτηση, όσο όμως αυξάνουν την ενέργεια, εδώ γίνεται η γεωμετρική αύξηση της καταστροφής στη Δύση, στα νοικοκυριά, στους βιοπαλαιστές και αγρότες. Θα σας πω, λέει, και ένα μυστικό, ο Θήμιος. Η Κίνα έχει σαφέστατα χαμηλότερο κόστος ενέργεια για την οικογένεια πολίτες. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι πως η βιομηχανία τους δουλεύει χρόνια με πολύ πιο αυξημένο κόστος ενέργειας από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα με αυξημένο κόστος ενέργειας από τη δυτική βιομηχανία τρέχει εδώ και χρόνια μπροστά. Οι άνθρωποι εδώ είναι για τα μπάζα. Δεν λέω δικά μου νούμερα, τα βλέπετε, λέει, όσοι θέλετε. Καλημέρα στον ξάδερφο το Μάκη στο Ρέθυμνο. Ο Λάμπρος λέει, δεν έχουμε σταθεί στην καινοτομία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα στη χημική βιομηχανία. Ο ελαιοσικικονιστής πανελίστας είναι ανάρπαστη στη χημική βιομηχανία της Μαλαισίας για τις εγκαταστάσεις στον κόλπο του Μαλάκα ή του Μαλέα. Το ίδιο είναι κόλπος. Η Όλγα λέει, για χάρη του Ισραήλ, να δείτε, θα πάρουμε τα 12 μίλια παντού πάνω κάτω και πάει λέγοντας. Και πλαγίος. Αλέξανδρος, το θέμα είναι στις εκλογές, θα ψηφίσει ο Ραγιαδάκος και κανένα Έλληνα ή θα έχουμε μια από τα ίδια κέντε πάλι από την αρχή. Ο Ρέστης, στην Πρωτομαγιά συνήθως είχαμε τίποτα ξυλούρι, τρύπες, κάνα Bruce Springsteen στη ΣΥΠΑ. Άλλα κόλπα τώρα, Las Vegas, Eurovision, η Πρωτομαγιά των καπιταλιστών δεν υπάρχει, ρε παιδιά, λέει. Άλλος φίλος μου λέει, Βουλή εξερχόμενα δεν έχει? Να πει, ορίστε κυρία Ζωή, ημερομηνία τάδε. Τα άφησε στο κηλικείο ο κύριος Νικήτας. Καλή εβδομάδα, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλή εκπομπή, καλημέρα στο υπόλοιπο Τρελαδιστάν.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Δεκάκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
14: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
14: Φυσικά.
15: όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
17: Γεια σας.
18: Γεια σας.
17: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμερά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
18: Τι χρώμα?
17: Ζουζουνιάρικο.
18: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ.
17: Έντονο.
19: Μπα! Ξεβάνεις!
18: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
19: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
18: Μπα!
19: Νανί!
18: Μόνο παρανί.
20: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
17: Μπα.
21: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
22: 10:35. Την καλημέρα μας στην Αταλάντη. Μας στείλαν μήνυμα. Πώς τους λένε τους Αταλαντινέους, ξέρετε? Η Έλλη λέει: δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη κυβέρνηση που έχει ξεφτυλιστεί τόσο από φίλους και εχθρούς και είναι ακόμη κυβέρνηση. Δεν μπορεί, μας ψεκάζουν οι πνόσκονοι. Και η Κατερίνα από την Αττική γράφει: καλημέρα σε όλους. Καλά κάνατε και ξεκινήσατε με το νερό που είναι ευλογία εκεί, βροχές και τα χιόνια. Μάλλον λιτανίες θα έπρεπε να κάνουμε για να συνεχιστούν. Όσο λέει για τους Ισραηλινούς, εκτός των βορείων προαστίων έφτασαν και στο Πήλιο. Ακόμη και στα πιο ταπεινά χωριά. Το ανεχόμαστε? Εν τω μεταξύ πέρασε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στα χαμηλά. Έχει ξεσπάσει άλλος καυγάς στο κυβερνών κόμμα. Μεταξύ δύο βουλευτών που και οι δύο έχουν ως έδρα την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο ένας στην Ανατολική Μακεδονία, ο άλλος στη Θράκη. Λοιπόν, ο Μακάριος Λαζαρίδης, τον ξέρετε? Κατηγόρησε το βουλευτή Χρήστο Κυριαζίδη, τον ξέρετε? Έχουν κάτι υπόλοιπα μες στη Βουλή και οι δυο. Λοιπόν, τον κατηγόρησε ότι δεν τα λέει καλά και ξαπατάει τους ψηφοφόρους με αφορμή χρηματοδοτήσεις για έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η αντιπαράθεση και ο καυγάς ξέσπασε μετά τη συνάντηση που είχε ο βουλευτής του Εύρω Κυριαζίδης με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου ανακοίνωνε σε αναρτήσή του την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια. Είναι αυτό το κατόπιν ενεργειών. Θύμωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης και λέει: δεν τα λες καλά, ξαπατάς τον κόσμο. Πάλι για λεφτά τσακώνονται. Χριστέ μου, τι ζούμε, για Παναία μου, Παναία μου, που λέει και ο φίλος μου ο Σύφης. Και τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα, ακόμη δεν τα έχουμε δει μπροστά μας. Διότι τα δισεκατομμύρια, πέρα από το ότι πάνε από εδώ και από εκεί, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έργα μένουν στα συρτάρια και στα ζήτητα, αλλά οι εργολαβίες με απευθείας ανάθεση είναι δεσμευτικές, ό,τι και αν επακολουθήσει, και με πανουπρίκια. Φαίνεται με τα στοιχεία τον Απρίλιο του 26 να έχουν φτάσει στα ταμεία περίπου 24,6 δις. Αλλά τα χρήματα δεν πάνε ποτέ εκεί που πρέπει. Η αγορά στενάζει. Οι εργολάβοι πλην μιας κλειστής κάστας περιμένουν και το κράτος κρατάει το πορτοφόλι κλειστό πλην της κάστας των ημετέρων. Από τα σχεδόν 36 δις, μόλις 10 δις έχουν καταλήξει σε δικαιούχους ημέτερους και τα υπόλοιπα στον πάγο. Άλλο λοιπόν η απορρόφηση κονδυλίων και άλλο η πληρωμή έργων. Το πρώτο είναι λογιστικό, το δεύτερο είναι πραγματική οικονομία. Δεν διοχετεύονται λοιπόν στην αγορά παρά την απορρόφηση, με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίοι να ασφικτιούν, τα κόστη να ανεβαίνουν, τα έργα να σέρνονται, να είναι στο όριο απένταξης μερικά έως πολλά, και όταν εκτελεστούν θα είναι δυσθεώρητα, διότι οι εργολάβοι θα πληρώνονται και τις σταλίες, θα έχουν τα μηχανήματα να περιμένουν. Μικρομεσαίες πάντως εταιρείες που σηκώνουν το βάρος των έργων ως υπεργολάβοι βλέπουν τις πληρωμές να καθυστερούν και τα περιθώρια να εξαφανίζονται. Αλλά έχουμε την άλλη στιγμή τη δημιουργική λογιστική, 150 μέτρα αναθεωρήθηκαν, δεκάδες έργα πετάγονται εκτός, άλλα ψαλιδίζονται για να βγαίνουν τα νούμερα και η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει την πάπια. Και όταν δεν βγαίνουν ούτε έτσι, αλλάζουν τους ορισμούς. Το 90% ολοκλήρωσης δεν αφορά πια κάθε έργο, αλλά συνολικά ένα τομέα. Τι ωραίο λεκτικό τρίκ. Έχω και το φίλο μου τον Κώστα. Θα σας πω το μεγάλο φιάσκο που λέγεται κτηματολόγιο. Πήρε όλη την επιδότηση, 244 εκατομμύρια ευρώ, και έχει παραδώσει έργο λιγότερο από το μισό. Η λύση που συζητάνε τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι για να εξυγχρονίσουν το κράτος, αλλά για να μαζέψουν τα ασημάδευτα. Όσο για το σκέλος των δανείων στο Ταμείο της Ανάκαμψης, εκεί μαύρο σκοτάδι. Κανείς δεν ξέρει με σαφήνεια που πήγαν τα χρήματα,

με άλλα διαθέσιμα χρησιμοποιούνται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Αντί να πάνε σε έργα, πάνε για να ομορφύνουν τους δημοσιονομικούς δείκτες. Αλλά τον Οκτώβριο του 26, παιδιά, οι λογαριασμοί κλείνουν. Ό,τι δεν έχει πληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο επιστρέφεται πίσω. Και τότε θα δούμε αν ήταν εργαλείο ανάπτυξης ή μηχανισμός καθυστέρησης με ωραία λόγια. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Ο Σοκράτης από την Ηλιούπολη λέει χαιρετίσματα. Α, ο Σοκράτης το ξέρει. Στα παιδιά της Αταλάντης, δεν ξέρω από πού βγαίνουν, μόνο ότι υπάρχουν. Μια χαρά το είπες. Λοιπόν, τους Αταλαντινέους σου λένε κφά. Και γκράνιδες σου Λιβανάτα έως. Γνώστη τον βρίσκω το Σοκράτη, το πιασε. Ο Γιάννης λέει, λευκοί άντρες απαγορεύονται. Ένα καφέ και πολυχώρο συνύπαρξη στο Βερολίνο επιτρέπει τη συνύπαρξη σε BWOC. Τι είναι αυτό? Μαύρες, αυτόχθονες και έγχρωμες γυναίκες. Επιτρέπει επίσης, λέει, την είσοδο σε την BIPOC. Τι είναι πάλι τούτο? Μια καινούργια ονομασία, λέει, των έγχρωμων ΛΟΑΤΚΙ Plus. Σε ποιους δεν επιτρέπει την είσοδο? Σε λευκούς άντρες. Δεν θα το σχολίαζαν, το μαγαζί το είχαν φτιάξει από τα λεφτά τους οι μαγαζάτορες. Όμως το πλήρωσαν και λευκοί Γερμανοί φορολογούμενοι. 662.450 ευρώ πήραν οι συνυπαρξιακοί στο πλαίσιο του προγράμματος Demokratie Leben, ζωντανή δημοκρατία. Εντάξει Γιάννη, μην πας εσύ εκεί, πήγαινε εκεί που είναι μόνο για λευκούς ή δεν έχει και τέτοια. Είναι οι ακρότητες των 58 και βάλε πλάς φίλων. Από ούλτρα λευκούς μέχρι ούλτρα μίξ χωρίς λευκούς. Τι ψάχνεις τώρα? Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Μην τσιμπάτε. Έλα Νίκο τραγούδι να χαλαρώσουμε γιατί πέσαμε στα βαριά.

Καλημέρα και στο φίλο το Γρηγόρη. Σήμερα μου λέει θα συναντηθούν στην Αθήνα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Να περιμένουμε βέβαια, λέει, ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, λέμε τώρα, θα θέσει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και πανορθώσεων με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο. Και αν δεν πάρει ικανοποιητική απάντηση, θα μας ενημερώσει μετά τη συνάντηση για το τι συγκεκριμένα σκοπεύει να πράξει για λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας για το μείζον αυτό ζήτημα. Τι όχι, λέει. Κάνω λάθος? Τι να σου πω τώρα, Γρηγόρη, τι να σου πω. Ο Γιάννης μου λέει, το περνάτε πολύ ελαφρά, ενώ αν ήταν ανάποδα θα ήταν πρώτο θέμα. Ο ρατσισμός κατά των λευκών και των χριστιανών έχει πάει σε άλλο επίπεδο πλέον, αλλά κανείς δεν λέει κουβέντα. Ρε Γιάννη, για το ρατσισμό σε βάρος των φτωχών και πολλών σου έχει πει κανείς κάτι? Γιατί σε βλέπω πολύ της κατηγορίας. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά μου λέει, η Ουκρανία ξέρει πως η Τουρκία είναι αδερφός μας, ο σύμμαχός μας του ΝΑΤΟ, σταυραδελφός μας. Εδώ περιμένουν, λέει, το μαρμαρωμένο βασιλιά από το Τελαβίβ. Τι είναι αυτό πάλι, Νίκο? Εκεί στη Λιβαδιά, εκτός από ωραία τσουβλάκια, μήπως η τσίκνα σας πειράζει λίγο? Μαρμαρωμένο βασιλιά από το Τελαβίβ. Άσε που και για το μαρμαρωμένο θούτο στόμα, τι μου κύριε. Όταν έπεφτε η πόλη υπήρχαν αντιδράσεις, διότι τον βρίσκαν πολύ ενωτικό, πάρα πολλοί πολίτες της Κωνσταντινούπολης τότε, και γράφαν και βιβλία. Δεν μπαίναν μες στην Αγία Σοφιά γιατί θεωρούσαν μίασμα το συλλήτουργο που είχαν κάνει οι Ορθόδοξοι με τους Λατίνους και κατηγορούσαν το μαρμαρωμένο. Πάω στον άλλον που δεν έχει μαρμαρώσει, Κωνσταντίνο τον λένε και αυτό. Δεν ξέρω αν προέρχεται από την ιστορική γενιά των Τζαβελέων του Σουλίου, αλλά πάντως τα νέα στοιχεία από την κατάθεση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, γιατί οι 11 νόμιμες επισυνδέσεις που υπεγράφησαν συνέπεσαν χρονικά με τη δράση του Πρέταντορ. Και ποιος τις υπέγραφε? Ο νυν εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο εισαγγελέας ΕΥΠ, ο κύριος Τζαβέλας. Διότι είναι ο ίδιος που επικαλέστηκε το καθήκον του απορρίτου και θεσμικά προφανώς έχει κάθε δικαίωμα. Πολιτικά όμως, διότι αν γνώριζε εκ των έσω τη σκοπιμότητα κάθε επισύνδεσης και αρνείται να απαντήσει για συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφήνει ένα κενό, και στην πολιτική κενά δεν μένουν ποτέ άδεια, γεμίζουν με υποψίες. Η πλάκα είναι ότι ανάμεσα στους 11 που είχε υπογράψει ήταν και το όνομα του υπουργού που δίνει τη μάχη της ζωής του στο νοσοκομείο, του Μιλωνάκη. Ψηλά γράμματα αυτά για τον πολιτικό κόσμο, ε. Ο Νίκος μου λέει, αυτός ο καλαμπουρτζής που είπε ότι θα θέσουμε θέμα γερμανικών αποζημιώσεων, πες του να είναι καλά, γελάσαμε πάλι δευτεριάτικα. Δεν ξέρω τι γελάσαμε, αλλά σε αυτή τη χώρα, με το κράτος δικαίου που διαθέτει και τις πρόβες που κάνουν όλοι, στο τέλος θα τα βρούμε μπροστά μας όλα.

0: λέει ο Τάσος, αν ξέρω καλά από αυτά που έχω μάθει. Κυριαρχία έχουμε μόνο εντός των χωρικών υδάτων. Τι φωνάζετε για το διεθνές δίκαιο? Βέβαια. Και δικαιώματα, Τάσο μου. Το δικαίωμα άσκησης έρευνας και διάσωσης. Και πώς παραλαμβάνεις από ένα πειρατικό ρεσάλτο άλλου κράτους τα προϊόντα του ρεσάλτου του και δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, δεν πειράζει Τάσο. Στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που υπάρχουν θα έρχεται η Τουρκία να κάνει ό,τι γουστάρει και έρευνα και διάσωση. Να δω τι θα λέμε τότε. Διότι αλλά κάρτ δεν γίνεται. Λέει εδώ ο Νίκος, μια προσεκτική και εξέταση και εξεταστική ανάγνωση του μικρού σε όγκου βιβλίου εγχειριδίου με τίτλο «Πρωτόκολλα των σοφών σώων» της ΙΟΝ βρίσκεται και ιντερνετικός, θα έλυνε πολλές απορίες για πολλά τεκτενόμενα και εν Ελλάδη μην περιμένετε βράδυ. Δεν ξέρω πόσο γνήσια είναι όλα αυτά που κυκλοφορούν, κύριε Νίκο, να το προσέχεις, διότι όλα ντύνονται με ένα περίβλημα. Αλλά μετά βρίσκεις 600 και 700 σε παραλλαγές. Και η κυρία Μαρία με αυτό το καλάθι με τα καλούδια που έστειλε από το Τωρίνο εμφανίστηκε. Καλημέρα, λέει. Σας ακούω από Αθήνα για λίγες μέρες. Ναι, κυρία Μαρία, αλλά εμείς ζητήσαμε να μας στείλετε κάποια στοιχεία διεύθυνσης ή τηλεφώνου. Διότι πρέπει να κάνουμε και εμείς τις πολλάτι μας στα ωραία καλούδια που στείλατε εδώ στον 984. Ο Γιώργης μου λέει, από το πρωί μας γαλβανίζουν που λέτε και εσείς στο κεφάλι ότι θα βάλουν κόφτη στις χρεώσεις των τραπεζών και στους σέρβισες και στα φαν με νέα ρύθμιση για δάνεια έως 100.000 ευρώ. Εγώ ξέρω ότι ο Άριος Πάγος έβγαλε μια απόφαση και την έχουν περάσει από γενναίες 14 οι σέρβισες και τα φαντς, λέει ο Γιώργος, και δεν την εφαρμόζουν. Σοβαρά τώρα το πήραν χαμπάρι μετά από τόσα χρόνια ότι γίνεται του κουτρούλιου ο γάμος στις χρεώσεις. Πάλι δούλεμα κανονικό. Μήπως, λέει, στην Ελλάδα αντί για επιλογή του ελληνικού λαού η Μαρία έχουμε επιλογές από κέντρα εξουσίας που ακόμη εξυπηρετούμε από το χάος που έχουν δημιουργήσει? Πιστεύω ο κόσμος να έχει πάρει το μάθημά του. Ο Παναγιώτης λέει, γεμίσει το διαδίκτυο με νέες όλη την Ευρώπη που μιλούν για όσα βιώνουν από τους μπουκαδόρους για τις παρενοχλήσεις μέρα μεσημέρι, για το φόβο να κυκλοφορήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά γιατί δεν γίνονται θέμα. Βρε Παναγιώτη, 100 φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, αφού δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Άμα έχει γκρίνια ο λαός, βάλ τον να φαγωθεί μεταξύ του. Ένα. Δύο, οι άλλοι του διαφορετικού χρώματος με τις golden visas και εδώ είναι επενδυτές, σωστά? Ακόμη και αν εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, είναι επενδυτές. Για αυτούς δεν τρέχει τίποτα. Για τους φτωχοδιάβολους είναι όλα τα κακά. Τρίτον, αυτό με το διαδίκτυο να το προσέχετε λίγο, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά ο δημοσιογράφος που εξοντώθηκε στο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό, τρεις μέρες μετά εμφανίστηκε ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης και γι' αυτό τον δολοφόνησαν. Και πέντε μέρες μετά το France 24, γαλλικό δίκτυο, αποκάλυψε ότι η φωτογραφία που τον εμφάνιζε το δημοσιογράφος τρομοκράτη ήταν προϊόν AI. Καταλαβαίνομαστε. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά επανήρθε. Το Ιράν δέχεται, λέει, εισβολή. Είναι απλό. Τώρα, οι Ναζί αν σε έσφαζαν στα διεθνή ή μέσα στην Αρκίτσα, είχε διαφορά? Εντάξει, μπορεί να σε έσφαζαν στη μέση γραμμή πριν φτάσεις από την Αρκίτσα για τα λουτρά στην Εδιψώ, φίλε Νίκο. Και τέλος ο Χάρης λέει, να μην ξεχνιόμαστε, αυτές τις μέρες γίνεται επίσης του κουτρούλι ο γάμος στην πίεση για να αναγνωριστεί το Κωσυφοπαίδιο ως ανεξάρτητο Κόσοβο. Βλέπε Κύπρο και θα καταλάβεις, αλλά εδώ δεν τρέχει τίποτα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: 984. Μόδωνα 4. Η ώρα είναι 11.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
10: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
15: Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
16: Macwell μακαρόνια.
15: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
17: Ήρθες!
18: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
17: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
18: Κατεψυγμένο ψαράκι.
17: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
18: Μα καλό φαίνεται.
17: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίγεις να γράφει κόκαλης.
15: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
17: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11 και 5. Λέει ο Δημητρός, να μην χολοσκάτε φίλες και φίλοι του 984 για τα τεκτενόμενα και τα σκάνδαλα. Εδώ λέει τα τρία συστημικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, έχουν παίξει μπαλίτσα με ευρωπαϊκούς θεσμούς και διεθνείς συμβάσεις και δέσμευσαν τη χώρα ολοκληρωτικά για τρεις τουλάχιστον γενιές και κανείς δεν έχει καταλάβει το πώς μέχρι σήμερα. Ούτε έχει καταλάβει κανείς γιατί μετά από 16 χρόνια με τη σωστή πλευρά της οικονομικής ιστορίας συνεχίζεται το ίδιο παραμύθι σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 10. Και φαντάζεστε εσείς ότι δεν θα παίξουν μπαλίτσα εδώ στο εσωτερικό που έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι? Ποιος Τζαβέλας λέει? Μακάρι να ήταν ο Τζαβέλας μόνο το πρόβλημα. Ο Τάσος επανήρθε και μου λέει, εγμένα δεν μου το κατεβάζεις από το κεφάλι ότι δεν ήταν στημένη αυτή η ιστορία στα 45 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης με το πειρατικό ρεσάλτο των Ισραηλινών πάνω στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Άκου Τάσο, για να μην κουράζεις. Δεν γίνεται του κουτρούλιο γάμος κάθε λίγο και λιγάκι για το ότι η Τουρκία αρνείται το δικαίωμά μας σε έρευνα και διάσωση στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, για να το κάνω λιανά. Και δεν μας λέει η Τουρκία ότι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά είναι δικά της τα νερά, διεθνή και απ' όλα. Και ότι αυτή θα ασκεί το δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Μάλιστα. Δεν λέμε εμείς ότι παραδιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα. Εμείς δεχτήκαμε την παραβίασή του δυτικά της Κρήτης από τους Ισραηλινούς. Τι δεν καταλάβαμε? Απόψε πάντως στο Πάντιο, επειδή ρωτάτε πάρα πολύ σεξι, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου κεντρική ομιλήτρια είναι η ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Φραντζέσκα Αλμπανέζε, για την οποία έχουμε πει ότι τις έχουν ξετινάξει μέχρι και τις προσωπικές κάρτες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην μπορεί να κινηθεί πουθενά, έτσι εκδικητικά, γιατί αρέσει. Είναι αυτό που έχω πει, ότι δύο μεγάλες κάρτες είναι η άλλη όψη του αμερικανικού επεκτατισμού που ελέγχουν και δεδομένα και συνήθειες και αγορές. Αυτές οι Mastercard και Visa, σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, σήμερα καλωσορίζω συχνότητα έναν πολύ γνωστό νομικό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη, που ταυτόχρονα όμως αφήνει και το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο λόγο συχνά πυκνά. Καλημέρα κύριε Ραχιώτη.
19: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ραχιώτη, θέλω να ξεκινήσω λίγο με αυτά που συνέβησαν το τρίμερο και θα έρθω στο κυρίως θέμα, διότι σήμερα έχουμε την ειδική, παρακαλώ πολύ, αγορήτρια για θέματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη του ΟΗΕ. Όχι δική μου, όχι δική σας.
19: Κυρία Αλμπανέζη.
0: Μάλιστα. Τις οποίες έχουν αφαιρέσει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα αυτά δεν γίνονται σε κενό. Γίνονται μετά το πειρατικό ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα, όπου όμως έρευνα και διάσωση κάνει η Ελλάδα, 45 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης.
19: Και σκεφτείτε ότι η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι μια γυναίκα που έρχεται από τον τρίτο κόσμο, είναι ένας άνθρωπος του δυτικού συστήματος. Ας πούμε, που όμως είχε το θάρρος και την ευθυξία να πει ότι γίνεται γενοκτονία στη Γάζα. Και μόνο γι' αυτό το λόγο υφίσταται τις γνωστές κυρώσεις των Αμερικανών. Κυρώσεις τώρα είναι ένας εφημισμός, εν πάση περιπτώσει. Αυθαίρετα καταπιεστικά μέτρα που δέχεται οποιοδήποτε αμφισβητεί τη μοναδική αλήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αυτό είναι η κυρία Αλμπανέζε, αλλά ούτε αυτό είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Ραχιώτη, επειδή το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας το επικαλούμαστε συχνά πυκνά ως χώρα και καλώς κατά τη γνώμη μου, εδώ κατάντησε όμως αλακάρτ, διότι όταν η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμά μας σε έρευνα και διάσωση πέραν του 25ου μεσημβρινού ανατολικά, σηκώνουμε γραμμές, κάνουμε το, και εδώ γίνεται ένα ρεσάλτο και δεν τρέχει τίποτα.
19: Κύριε Σαχίνη, θέτεται το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, γιατί θέτεται το κεντρικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι η απόλυτη υποταγή της, η απόλυτη εξάρτηση από την αμερικανική πολιτική, το οποίο έχει δύο κεντρικές συνέπειες μετά. Η μία είναι η συστράτευση με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι η Λιβύη αλήθως της αμερικανικής πολιτικής σε μια τεράστια περιοχή, και το δεύτερο είναι η υποχωρητικότητα απέναντι στις τουρκικές απαιτήσεις, γιατί και αυτό είναι η αμερικανική πολιτική για την περιοχή μας. Αν δεν δει κανένας το κεντρικό ζήτημα, όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα είναι ανεξήγητα.
0: Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θέλω να έρθουμε για αυτό για το οποίο σας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, τον απόλυτο σουρεαλισμό σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το περίφημο κράτος δικαίου. Εγώ δεν θα πω για τη δικαιοσύνη, θα πω για τους δικαστές, γιατί η δικαιοσύνη είναι άλλο πράγμα και άλλο η λειτουργή της, μεταξύ των οποίων είναι και οι δικηγόροι. Σε τι εικόνα πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σήμερα?
19: Είναι τραγική εικόνα που υπάρχει και σε αυτή την κρατική λειτουργία, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή είναι τραγικό για το λαό μας να δει ένα ακόμα επεισόδιο στο αυτό το serial συγκάλυψης του θέματος των υποκλοπών, που κρατάει τώρα εδώ και μια πενταετία περίπου, με το τελευταίο αυτό που συνέβη, και ο ελεγχόμενος, ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση των εντολών, αυτός που έχει δώσει των υποκλοπών, αυτός που έχει, ο εισαγγελέας που έδωσε τις εντολές για τις υποκλοπές που οργάνωσε η ΕΕΠ εναντίον δημοσίων προσώπων, να είναι και αυτός που αρχιοθετεί την υπόθεση της έρευνας για τις υποκλοπές, που είχε το θάρρος ένας δικαστής μονομελούς δικαστηρίου, ένας πρωτοδίκης, ένας νεαρός πρωτοδίκης, να διατάξει να γίνουν, που ήταν το αυτονόητο, έτσι, είδε μπροστά του μια παράνομη κατάσταση που δεν στεκόταν σε τίποτα και ζήτησε να ερευνηθεί. Και ο εμπλεκόμενος, όντας τώρα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρχιοθετεί την υπόθεση. Αυτό, η αίσθηση που σου δίνει αυτό είναι ότι έχει χαθεί πλέον κάθε αίσθηση, πώς να το πω, ευθυξίας και σεβασμού του κύρους που οφείλει να έχει προς τη θέση του κάποιος που υπηρετεί σε μια ανώτατη κρατική θέση. Και βέβαια δεν αφορά μόνο τον κύριο Τζαβέλα, γιατί αν αφορούσε μόνο τον κύριο Τζαβέλα θα πέσαμε όλοι απάνω να το διορθώσουμε, κύριε Σαχίνη, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά βλέπετε ότι το θέμα της συγκάλυψης των υποκλοπών έχει απανωτά επεισόδια που κρατάνε τώρα μια πενταετία, παρόλο που οι υποκλοπές αφορούσαν ηγετικά πρόσωπα της κοινωνίας μας, έτσι, υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, φιλικά πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, στρατηγούς, δικαστές, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια όλη η κοινωνία έχει το ερώτημα, ποιος έχει το πολιτικό εκτόπισμα στην Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο? Και βέβαια ποιος έχει και το ενδιαφέρον ταυτόχρονα να παρακολουθεί τους πάντες, από το περιβάλλον του πρωθυπουργού μέχρι την αντιπολίτευση, μέχρι στρατηγούς, δικαστές και ούτω καθεξής. Γιατί δεν μπορεί αυτό, είναι λίγο να το χρεώσει κάποιος ως εντολή στον πρωθυπουργό. Δηλαδή τι έκανε ο πρωθυπουργός, παρακολουθούσε τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, δηλαδή παρακολουθούσε τον εαυτό του? Δεν βγάζουν νόημα αν το εντοπίσουμε εκεί που το εντοπίζει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Βεβαίως έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός για τη συγκάλυψη, αλλά είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε μόνο στον Πρωθυπουργό, παίρνοντας υπόψη και τα προηγούμενα που έχουν η ιστορία των υποκλοπών. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι θύμα υποκλοπών ήταν και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, που οδήγησε αυτή η υπόθεση και στην αυτοκτονία ενός ανθρώπου, όπως θυμόσαστε.
0: Του Τσαλικίδη. Ενός
19: εργαζόμενου.
0: Έχετε δίκιο.
19: Σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θύμα υποκλοπών είχε πέσει και η Άγγελα Μέρκελ και ο Σαρκοζή και άλλοι ηγέτες κρατών πολύ ισχυρότερων από την Ελλάδα. Αν πιάσει το νήμα από την αρχή του κάποιος, θα δει ότι είναι τρόπος άσκησης ελέγχου των υποτελών χωρών από τον υπερατλαντικό παράγοντα. Εκεί καταλήγει αυτό το
0: άρα θέμα λέτε
19: και
0: είναι...
19: εκεί τίθεται και το ευρύτερο θέμα που θέσατε και εσείς στην αρχή αυτής της εκπομπής.
0: Άρα λέτε ότι δεν είναι απλά στα στενά όρια τα δικά μας, είναι κάτι πολύ πιο ανοιχτό. Και εγώ, μένοντας λίγο στο νομικό πεδίο, το οποίο το κατέχετε καλά, θέλω να σας ρωτήσω. Δεν προκαλεί ωστόσο ερωτηματικά το γεγονός ότι προκύπτει, έτσι όπως προκύπτει από την απόφαση του Μονομελούς, καλά κάνατε και το είπατε, ένας νέος πρόεδρος και ένας νέος εισαγγελέας βγάζουν μια ιστορικού διαμετρήματος απόφαση. Δεν προκαλεί απορία το ίδιο το κράτος, ενώ η εκτελεστική του εξουσία, να μην ενδιαφέρεται να δει, έστω να δει, αν τέσσερις ιδιώτες κάνουν χόμπι, κάνουν κατασκοπία, τι κάνουν ρε παιδί μου σε αυτή τη χώρα?
19: Κύριε Σαχίνη, οι ακροατές σας πρέπει να έχουν σαφές ότι το κράτος, όπως εκφράζεται από το πολιτικό μας σύστημα, έχει σκύψει πάρα πολύ χαμηλά το κεφάλι. Το κράτος έχει αποδεχτεί την υποτέλεια στον ξένο παράγοντα και αυτό παράγει εξευτελιστικές συνέπειες κάθε μέρα σε όλα τα επίπεδα και στα εθνικά θέματα πρώτα-πρώτα, αλλά και σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε σήμερα, το ηθικό, το ποινικό, στο ζήτημα του αυτοσεβασμού μας εν τέλει ως κοινωνία. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Είναι το ίδιο πρόβλημα που ανεχόμαστε να γίνεται ένα ρεσάλτο από ένα ξένο κράτος σε ζώνη έρευνας και διάσωσης που ανήκει στη χώρα μας, δηλαδή που ασκούμε ένα κυριαρχικό δικαίωμα μέσα εκεί και χωρίς να μας δίνουν λογαριασμό, παρεμβαίνουν και κάνουν συλλήψεις ξένων και Ελλήνων πολιτών. Είναι το ίδιο πρόβλημα με το ότι όλο το πολιτικό σύστημα σκύβει το κεφάλι και δεν μιλάει για το ζήτημα των υποκλοπών. Γιατί πρακτικά δεν μιλάμε. Δεν λέμε αυτό που όλοι ξέρουμε, για να ακριβολογώ. Δηλαδή η αντιπολίτευση περιορίζεται στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έκανε ο τάδε εισαγγελικός λειτουργός το τάδε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε αυτό και πάει λέγοντας. Και δεν λένε που είναι η πηγή του προβλήματος. Ακόμα και οι υποκλοπές είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται κάθε τόσο στην Ελλάδα και πάντα έχει την ίδια αφετηρία. Στον υπερατλαντικό παράγοντα. Θυμόσαστε ότι και τη δεκαετία του 80 με τα τεχνικά μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή είχε καταληφθεί ένα βαν που, Αμερικανών που έκανε υποκλοπές κάπου στην Κυψέλη, αν θυμάμαι καλά.
0: Μια χαρά το θυμάστε.
19: Επανελήφθηκαν τα ίδια με τον Κώστα Καραμάλια και είμαστε τώρα στον τρίτο κύκλο υποκλοπών. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι οι συνέπειες της απόλυτης υποταγής της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια κατάσταση που δεν μας αξίζει, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό, δεν αξίζει τις παραδόσεις μας και σε κανέναν λαό δεν αξίζει αυτό το ημιαπτυχιακό καθεστώς που ζούμε.
0: Λέει εδώ η φίλη μου η Βαγγελιό, καλημέρα, λέει στον κύριο Ραχιώτη, μια παρακαλώ πολύ υπόμνηση. Αυτοκτονία ο 39χρονος Τσαλικίδης της πρώην Vodafone σε πρώτο σκέλος, διότι στη συνέχεια λέει ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη από εισαγγελέα πρωτοδικών για δολοφονία. Κατά συνέπεια λέει είναι ένα θέμα που μένει σε κρεμότα διαρκούς χρονίζουσας έρευνας, ιδίως από το 17 μέχρι τις μέρες μας, αλλά τον άνθρωπο τον φάγανε. Αυτό γράφει η Βαγγελιό εδώ. Λοιπόν,
19: την ευχαριστώ που με συμπληρώνει. Είναι ακριβή αυτά που λέει και σημειώστε το ότι από το 17 μέχρι σήμερα μένει σε εκκρεμότητα. Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Αν δεν μπορεί να διαλευκανθεί τίποτα στη χώρα, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος που δεν διαλευκαίνεται τίποτα.
0: Παρόλα αυτά, κύριε Ραχιώτη, στο νομικό πεδίο θέλω να επιμείνω λίγο. Είναι αρκετό να βγαίνει μια απόφαση που λέει ψάξτε ρε παιδιά να δείτε τι κάναν αυτοί οι τέσσερις, δεν θα πάω στους υπόλοιπους. Τους κάναν κατασκοπία, κάναν χόμπι, περνάγαν την ώρα τους. Και κυρίως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Εδώ έχει συσσωρευτεί υλικό, κύριε Ραχιώτη, και θέλω λίγο στο νομικό πεδίο να παραμείνουμε. Δηλαδή, κάποιοι έχουν καταγράψει ηχογραφήσεις. Με συγχωρείτε, αυτό δεν θα έπρεπε την ένομη τάξη, το πολιτικό σύστημα, τους ανώτατους δικαστές να τους αφορά να δουν τι συνέβη σε αυτή την πατρίδα?
19: Αν πάρετε υπόψη σας ότι αυτοί που δικάστηκαν και για αυτούς για τους οποίους ζητείτε να γίνει έρευνα είναι και αλλοδαποί η υπήκοη, Ισραηλινός είναι ο ένας και άλλων υπηκοοτήτων κάποιοι άλλοι, τίθεται εκ των πραγμάτων ένα ζήτημα κατασκοπίας με νομικούς όρους όπως το θέτεται. Κάποιοι αλλοδαποί εγκαθιστούν ένα σύστημα στην Ελλάδα μέσω του οποίου έχει αποδειχθεί ότι γίνονται παρακολουθήσεις αγνώστου αριθμού Ελλήνων πολιτών και κυρίως κρατικών στελεχών, όχι οποιονδήποτε πολιτών. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα βαριών ποινικών αδικημάτων και ενδεχομένως και συνεργείων από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Το ζήτημα είναι ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη,
0: ναι,
19: αυτά να τα βάλει μπροστά στη δικαιοσύνη. Όπως βλέπετε γίνεται το αντίστροφο αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
19: Τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης κάνουν ακριβώς το αντίθετο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που αφορά τον ίδιο τον νομικό πολιτισμό της χώρας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι επιτέθηκαν με δρυμύτητα απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις και κάναν λόγο για εκτροπή. Η ανταπάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν ότι εκτροπή κάνετε εσείς. Τελικά ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει καθορισμό του τι συνιστά εκτροπή?
19: Θέλει μεγάλο θάρρος και πολύ κουράγιο να κάνει ένας δικηγορικός σύλλογος στις συνθήκες που ζούμε σήμερα αυτό που έκανε ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, έστω και κατά πλειοψηφία. Να ζητήσει δηλαδή να παραιτηθεί από τη θέση του ο εισαγγελέας που προέβη σε αυτό το χειρισμό για αυτή την υπόθεση που βασανίζει την χώρα μας επί τόσα χρόνια. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου που πήραν αυτή την απόφαση και αυτά δεν είναι χωρίς κόστος και πρέπει να το ξέρετε αυτό, δεν είναι απλά βήματα. Απ' την άλλη η Ένωση Εισαγγελέων ήρθε και λέει τα συνήθη που λέει η συγκεκριμένη Ένωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Υποστηρίζει το μέλος της και λέει κάποια γενικά πράγματα τα οποία είναι αρρωστά και στο πολιτικό σύστημα και διευκολύνουν εν πάση περιπτώσει καταστάσεις. Αντίθετα ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών πήγε κόντρα σε αυτό και αυτό πρέπει να του πιστωθεί και να βρει μιμητές, γιατί αν τα συλλογικά όργανα της χώρας δεν αντιδράσουν δεν θα μείνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα που να αξίζει να το υπερασπίσουμε αν δεν αντιδράσουν τα συλλογικά μας όργανα.
0: Κύριε Ραχιώτη, θέλω να σας ρωτήσω, μένοντας στο νομικό πεδίο το οποίο κατέχετε, το εξής, το οποίο όμως είναι πολιτικό. Φεύγω λίγο από τους πολιτικούς υπουργούς σε κρίσιμα πόστα νευραλγικά, όπως είπατε σωστά, για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, ακόμη και την οικονομία είναι κρίσιμα πόστα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένας δημοσιογράφος, ο Θανάσης Κουκάκης, παρακολουθείται διπλά, προσέξτε, τόσο από την κρατική υπηρεσία, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και από το λογισμικό κατασκοπία στο Πρέταντορ. Πολιτικά, πώς το ερμηνεύεται αυτό? Δηλαδή, μία κρατική υπηρεσία από τη μια και ένα παράνομο λογισμικό ενδεχομένως και κατασκοπευτικό, παρακολουθούν ένα δημοσιογράφο. Εδώ πολιτικά είναι θέμα Αμερικάνων μόνο.
19: Όσον αφορά το τεχνικό μέρος που θέτεται, τη διπλή παρακολούθηση δηλαδή, Νομίζω ότι εκείνη την εποχή αυτό σχετιζόταν με τις δυνατότητες να παρακολουθηθούν όλες οι εφαρμογές μόνο με τα τεχνικά μέσα που είχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι χρειάστηκε η συνδρομή του Ισραήλ για τα περαιτέρω. Αλλά αυτό είναι το τεχνικό ζήτημα, γιατί είναι ο Κουκάκης στόχος και δεν είναι ο Ραχιώτης ή ο Σαχίνης στόχος της παρακολούθησης. Αυτό δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με κριτήρια εσωτερικής πολιτικής, με όσα ξέρουμε εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή, αλλά με βάση την εποπτεία που έχει ο ξένος παράγοντας από τη θέση που βρίσκεται. Δεν θα εξηγηθεί δηλαδή με αυτά που ξέρουμε εμείς, και επιπλέον πάρτε υπόψη σας ότι εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσοι κουκάκιδες ήταν θύματα της παρακολούθησης. Ξέρουμε 2-3 περιπτώσεις, τον κύριο Κουκάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και κάποιους άλλους, που θα έλεγα από συγκυριακούς παράγοντες αποκαλύφθηκε η διπλή παρακολούθηση. Για πόσους άλλους πρόκειται ή για πόσους άλλους πρόκειται, πόσοι άλλοι παρακολουθήθηκαν είτε από την ΑΕΠ είτε από το Predator την ίδια περίοδο ή παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή από ανάλογα συστήματα, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν συμβήκαν τυχαίοι παράγοντες. Αυτά είναι, δεν είναι απλά παράνομα πράγματα, δεν είναι απλώς ποινικά κολάσιμα, αλλά δείχνουν και μια κρατική υπόσταση που δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό της. Δεν μπορεί να προστατεύσει τους κρατικούς της λειτουργούς, την τέταρτη εξουσία της, τους λειτουργούς του τύπου. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατεύσει όλα αυτά που χρειάζεται μια κοινωνία για να μπορεί να λειτουργήσει. Και εκεί μπαίνουν πια τα μεγάλα ζητήματα.
0: Πάω στο φίλο το Δημήτρη. Λέει καλημέρα στον κύριο Ραχιώτη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να θεωρείται σε πρώτο πεδίο άσχετο, αλλά νομίζω ότι συνδέεται έμεσα με τη δικαιοσύνη. Στις επιταγές των λεγόμενων μνημονίων, μία βασική δέσμευση ήταν οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Έλεγαν τότε η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης οριζόντια σε όλα τα επίπεδα ως βασικός άξονας ανάπτυξης για τη χώρα. Το ερώτημα, γιατί έχουμε εφαρμόσει όλα τα υπόλοιπα και αυτό όχι, πώς συνδέεται αυτό σήμερα με ό,τι συμβαίνει στη δικαστική εξουσία?
19: Η απάντηση είναι να μην παίρνει τις μετρητές ο ακροατής σας όσα γράφονται στα μνημόνια. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές αυτή τη στιγμή να γράφονται στα επίσημα κείμενα κάποιες λέξεις που εννοούν το αντίθετο από αυτό που διαβάζει ο ακροατής, ο ανυποψίαστος ή ο καλόπιστος πολίτης. Η λέξη επιτάχυνση της δικαιοσύνης που όντως υπάρχει στα μνημόνια και είναι και μια καραμέλα που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους του πολιτικού συστήματος εδώ και πολλά χρόνια, συνήθως εννοεί λήψη μέτρων που θα κάνουν τη δικαιοσύνη πιο εξυπηρετική σε κάποιους πολιτικούς στόχους, και δεν εννοεί πράγματι αυτό που λέει η λέξη επιτάχυνση. Και απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ έχει περάσει μια δεκαετία από το τελευταίο μνημόνιο, η δικαιοσύνη όχι μόνο δεν επιταχύνθηκε αυτά τα χρόνια, αλλά επιβραβύνθηκε έτσι περαιτέρω και περιπλάκηκε έτσι περαιτέρω η δυνατότητα πρόσβασης των απλών ή των φτωχών ανθρώπων στη δικαιοσύνη. Το πρώτο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι τα μέτρα λεγόμενης επιτάχυνσης δεν επιτάχυναν, αλλά στέρισαν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη από μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, γιατί την έκαναν την πρόσβαση πολύ πιο ακριβή και πολύ πιο περίπλοκη. Ταυτόχρονα διατηρήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου και θα έλεγα ότι αυξήθηκαν κιόλας στην τελευταία δεκαετία. Από μηχανισμούς ελέγχου εννοώ πρώτα-πρώτα αυτό καθ' αυτό τον διορισμό των ανώτατων δικαστών, που αυτό ως αλυσίδα οδηγεί μετά στον διορισμό, στην τοποθέτηση, μετάθεση όλων των υπόλοιπων δικαστικών, αλλά και μια σειρά άλλων μέτρων τα οποία εξαρτούν το δικαστικό σώμα με τις ευρύτερες στοχεύσεις του πολιτικού συστήματος, τα οποία άλλα είναι νομοθετικά και άλλα είναι άτυπα. Άτυπα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, είναι η δυνατότητα να διορίζονται σε κρατικές θέσεις οι συνταξιούχοι κρατικοί λειτουργοί, σε ανώτατες κρατικές θέσεις ευθύνης μετά την συνταξιοδότησή τους. Άρα δηλαδή υπάρχει μια υπόσχεση από τον καιρό που είναι εν ενεργεία ο δικαστής ότι αν δει τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο θα έχει μια πολιτική ή μια κρατική προοπτική και μετά το τέλος της καριέρας του. Αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, στην πράξη όλα αυτά είναι πολύ πιο περίπλοκα και βαθαίνουν την εξάρτηση των τριών κρατικών λειτουργιών μεταξύ τους. Αυτά όλα είναι παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος. Δεν είναι μεμονωμένο θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Είναι μια παθογένεια του πολιτικού συστήματος, την οποία την αποδέχεται πρακτικά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, το οποίο περιορίζει το ρόλο του να ασχολείται με την αναλλαγή, με προσωπικό πλουτισμό ή με μια σκανδαλολογία, και να αφήνει αυτά τα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν εν τέλει και την προοπτική της χώρας, αυτά που θέτουν και οι ακροατές σας εν τέλει, γιατί ο απλός άνθρωπος επικεντρώνει στα μείζωνα, στα μεγάλα, και όχι σε αυτά που τον ταΐζει το αστυνομικό δελτίο και το δελτίο καιρού που τίνει να γίνει το βασικό κομμάτι των κρατικών δελτίων ειδήσεων.
0: Κύριε Ραχιώτη, σας ακούω τόση ώρα και πραγματικά αναρωτιέμαι σε αυτά τα χρόνια των μνημονιακών επιταγών και για το χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί άλλαξε και βελτιώθηκε όλο αυτό ή αντιθέτως ενισχύθηκε το καθεστώς, άντε να το πω, ακολασίας, funds και servicers σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια στη χώρα, που είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπαίνει συνεχώς κάτω από το χαλί. Άλλαξε κάτι.
19: Ενισχύθηκε όλο αυτό το χάος που οδηγεί στην καταλύστευση του πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
19: Η ιδιωτικοποίηση είναι ένας τρόπος πρόκλησης χάους, κύριε Σαχίν. Και το λεγόμενο outsourcing, δηλαδή η χαοποίηση της ιδιωτικοποίησης, ακόμα περισσότερο. Είχαμε κρατικές τράπεζες, τις μετατρέψαμε σε ιδιωτικές. Οι ιδιωτικές τράπεζες φτιάξαν ιδιωτικές θυγατρικές στις οποίες δώσαν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Οι θυγατρικές φτιάξανε κονσόρτσιουμ με άλλους μηχανισμούς και έτσι προκλήθηκε ένα χάος που το κράτος φαίνεται τρίτο σε αυτή τη διαδικασία. Ο άνθρωπος δεν ξέρει που χρωστάει, ο απλός πολίτης δεν ξέρει που χρωστάει, δεν ξέρει πόσα χρωστάει και δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει αυτή τη στιγμή. Η ίδια διαδικασία μέσω της ιδιωτικοποίησης οδήγησε στο ανεύθυνο του κράτους στους περισσότερους τομείς. Σε ένα δημόσιο έργο, για παράδειγμα, ξέραμε μέχρι τώρα ότι υπάρχει μια κρατική υπηρεσία που εκτελεί ένα δημόσιο έργο. Αυτή τη στιγμή, για να γίνει ένα δημόσιο έργο, εμπλέκονται κάποιες δεκάδες υπηρεσίες ιδιωτικές και δημόσιες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε μια διάλυση του κρατικού μηχανισμού και τον κόσμο να λέει «δεν γίνεται τίποτα». Αυτό το «δεν γίνεται τίποτα» σχεδιάστηκε νομοθετικά όμως, βήμα το βήμα, και παρουσιάστηκε κάθε βήμα σαν εξέλιξη, σαν πρόοδο, σαν απαλλαγή από παλιά βαρύδια, ενώ στην πράξη πρόκειται για το αντίθετο.
0: Θέλω λοιπόν, έχοντας κάνει όλη αυτή τη συζήτηση, να σας ρωτήσω, σε μια περίοδο που λεγόμενος δημόσιος χώρος, δημόσια σφαίρα, δημόσια συζήτηση, δημόσια αντιπαράθεση, αντίθεση και διεκδίκηση περιορίζεται διαρκώς, λειτουργούμε όλο και περισσότερο με ιδιωτικά κριτήρια. Πόσο κρίσιμο είναι να γίνονται συζητήσεις για αυτό που λέμε κράτος δικαίου, διότι σου λέει ο απλός, εγώ ρε φίλε δεν έχω να τη βγάλω, ποιο κράτος δικαίου, είναι έτσι ή ακριβώς η απονομιμοποίηση μια συζήτηση για το κράτος δικαίου δεν φανερώνει τον πραγματικό πυρήνα του αν υπήρχε κράτος δικαίου, τι θα σήμαινε αυτό για τους πολλούς.
19: Όπως το θέτεται, ο κινησμός χειροτερεύει τα προβλήματα. Το να σταματήσει η συζήτηση δηλαδή για την προοπτική της χώρας, για τα προβλήματα οργάνωσης της οικονομίας για τον νέο φιλελευθερισμό που ελέγχει τα πάντα. Και να καταλήξει όλα, δώσ' μου κάτι να φάω αυτό το τρίμηνο και βλέπουμε το άλλο, το οποίο αυτό είναι και η πολιτική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι εσύ άνθρωπε του λαού έχεις χίλια προβλήματα, ας την κουβέντα τώρα, θα διορίσω τη γυναίκα σου για τρεις μήνες καθαρίστρια στο τάδε δημοτικό σχολείο και κλείσ' το στόμα σου, ψήφισέ με στις επόμενες εκλογές. Ή θα πάρω το παιδί σου με μια σύμβαστη εξάμηνη και σου κλείνω το στόμα. Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή ο κινησμός εισάγεται από τα πάνω. Δεν είναι χαρακτηριστικό των απλών ανθρώπων. Είναι αυτό που σου λέει, αφήνω τη βενζίνη να φτάσει εκεί που έφτασε, ας με πάρει ένα φιουέλ, πας και κλείσει το στόμα σου τώρα. Αυτό είναι ο κινησμός στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Γι' αυτό και το ζητούμενο είναι ένα συνολικά άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν μας φτάνει πια να έχουμε τίμιους ηγέτες. Χρειαζόμαστε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξανασταθούμε κάποτε στα πόδια μας.
0: Θεωρείτε ότι έτσι όπως πάμε και δημογραφικά, αλλά όχι μόνο, είμαστε μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα για αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα?
19: Βεβαίως. Είναι σαφές ότι ο άγριος νεοφιλελευθερισμός που επιβλήθηκε στη χώρα δημιουργεί και δημογραφικά προβλήματα σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο είναι ότι οι γενείς περιορίζονται, γιατί ποιος μπορεί να αναθρέψει παιδιά και πόσα παιδιά μπορεί να αναθρέψει κάθε νέο ζευγάρι στη χώρα μας. Και το δεύτερο είναι η μετανάστευση των νέων. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να ζήσουν πια εδώ. Έτσι, αναζητούν αλλού του. Έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης, πρώτα των μορφωμένων ανθρώπων, και να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και αυτοί που είναι λιγότερο μορφωμένοι, ήδη ακολουθούν, και αυτό οδηγεί στην μείωση του πληθυσμού που παρουσιάζουν οι στατιστικές των τελευταίων χρόνων. Το σώζει λίγο η εισαγόμενη μετανάστευση, αλλά η γενική τάση είναι ολοκάθαρη. Αν συνδυαστεί τώρα το δημογραφικό πρόβλημα με τις διαφαινόμενες τάσεις δορυφοριοποίησης της χώρας, όχι απλά στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η λιβία λίθος του ζητήματος, αλλά και σε περιφερειακούς παράγοντες όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Τουρκία, που de facto αποδεχόμαστε δηλαδή καταστάσεις που θα μας οδηγήσουν σε διάλυση μακροπρόθεσμα.
0: Και κάπου εδώ έπεσε η γραμμή του κυρίου Ραχιώτη. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τον έχουμε για να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Έλεγε όμως το σημείο αυτό, ότι δεν είναι μόνο η δορυφοροποίηση της χώρας, δηλαδή η χώρα να καταστεί δορυφόρος, δεν είναι μόνο θέμα του κυρίως παίκτη στην ευρύτερη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι και άλλων παικτών. Και υπονοούσε βεβαίως και την πολιτική που έχει ως προκεχωρημένο φυλάκι το ΣΔΕ. Για έλατε κύριε Ραχιώτη, μπας και το ολοκληρώσετε. Έπεσε τεχνικά η γραμμή. Ναι.
19: Έπεσε σε τεχνικό πρόβλημα. Αν αυτή λοιπόν η κατάσταση στο δημογραφικό που αναφέρεται συνδυαστεί με το ότι σήμερα de facto έχουμε αποδεχτεί ότι το Αιγαίο είναι ΑΟΣ της Τουρκίας και χώρος ελεγχόμενος από την Τουρκία, ότι προχωράμε στον αφοπλισμό των νησιών με το πρόσχημα του ότι δίνουμε τα βαριά όπλα στην Ουκρανία, ότι συμμετέχουμε και ζητοκραυγάζουμε υπέρ κάθε εγκλήματος που κάνει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή μας και το στηρίζουμε κιόλας σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι τίθενται πλέον υπαρξιακά ζητήματα για την ίδια τη χώρα. Η υποτέλεια και η εξάρτηση όχι μόνο δεν μας βοηθάει, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι χάνουμε σοβαρά κομμάτια της κυριαρχίας μας, σε σημείο που σε διάστημα μιας γενιάς, αν δεν αλλάξει κάτι, νομίζω θα τεθεί υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα.
0: Θα κλείσω με ένα ερώτημα πιο πεζό του Δημήτρη. Κύριε Ραχιώτηλη, εάν υπήρχε πραγματικά το δίκαιο στο επίπεδο της ζωής του απλού κόσμου, δεν είναι κάτι που ενστικτοδός θα το δίωνε ο άνθρωπος σε κοινωνικό επίπεδο? Χρειάζεται να μου το πει, να το μετρήσει κάποια συνθήκη ή κάποια έρευνα δημοσκοπική, εάν εγώ σαν πολίτης νιώθω ότι αδικούμε εν της πράγμαση? Ποιος μπορεί να με πείσει για το αντίθετο? Άρα, εάν υπήρχε πραγματικά δίκαιο στο επίπεδο της ζωής του απλού κόσμου, δεν θα το αντιλαμβανόμασταν?
19: Είναι βέβαιο, το κοινωνικό υποκείμενο σαν σύνολο είναι πάντα όριμο. Δηλαδή, η κοινωνία σαν σύνολο έχει την οριμότητα για να καταλάβει και το δίκαιο και το συλλογικό καλό. Και το ότι σήμερα η κοινωνία έχει ακριβώς την αντίθετη αίσθηση είναι δείγμα ότι δεν πάμε καλά, ότι χρειαζόμαστε μια τελείως διαφορετική πορεία του τόπου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραχιώτη, για αυτή τη συνομιλία.
19: Ευχαριστώ, κύριε Σαχίλη.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν,
19: καλή εβδομάδα,
0: αυτά από τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά. Να τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.
20: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και τον γελάζει.

0: 84.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα.

0: και το μπάνιο σου και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες in Visa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδης 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Όταν ήμουν

0: 84.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
2: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Η Ελλάδα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών τροφίμων στην Ευρώπη, με το φαινόμενο πληθωριστικής απληστείας να εντείνει την ακρίβεια και να πιέζει δραματικά τα νοικοκυριά. Στο καλάθι των βασικών αγαθών, το ελαιόλαδο καταγράφει εκρηκτική άνοδο που φτάνει έως και το 70%, φρούτα λαχανικά 12 με 15%, ενώ στα γαλακτομικά και τα αυγά οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από το 8 έως το 10%. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της δεύτερης και τελικής δόσης του Προγράμματος Νέων Αγροτών 2022, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές. Νέο πλαίσιο για τις εξώσεις αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και νοικιαστές, φέροντας μια διαδικασία πιο γρήγορη, πιο οργανωμένη και με σαφή χρονοδιαγράμματα. Αλλάζει από σήμερα η εξυπηρέτηση στα ΤΕΠ του Βενιζελίου και πλέον η σειρά εξυπηρέτησης δεν θα καθορίζεται από τη χρονική σειρά αύξησης των ασθενών, αλλά από την βαρύτητα του περιστατικού. Λακκούβες παντού και κανένα σχέδιο για το νερό, σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή του επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλη Καραμαλάκη, σε συνέντευξή του στο Ράδιο 984 για τα δύο θέματα που ανησυχούν και προκαλούν τις αντιδράσεις ηρακλειωτών και επισκεπτών. Καταγγελία της λαϊκής συσπήρωσης στο Δημοφεστού για τον προϋπολογισμό του 2026, ότι είναι ευθυγραμμισμένος με την κεντρική κυβερνητική πολιτική λιτότητας και υψηλών πλεονασμάτων. Ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, σε εκπέμπιση Μακινδύνου για τη διάβρωση των ακτών, καταγγέλλοντας ότι παρά την ολοκληρωμένη μελέτη από το 19, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη Γραμματεία Ορεινών Όγκων κρατά επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι χωρίς πόρους και αρμοδιότητες δεν θα αποδώσει. Στο μήνυμά του, χωρίς ουσιαστική στήριξη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εσπερίδα της περιφέρειας Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2834 στο Ηράκλειο, την 5η 7 Μαΐου διοργανώνεται από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας. Στη δικαιοσύνη, τα μέλη οικογένειας και πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντος της, που μέσα στον Απρίλιο φέρονται να είχαν εξαπατήσει 6 εν υποψία στους πολίτες στα Χανιά, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 περίπου ευρώ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στις Φιλιππίνες, προκαλώντας αναστάτωση στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Άστατος ο καιρός, άνεμοι ισχυροί, 5 με 6 μποφόρου στην Κρήτη, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
5: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
6: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνη σου ξεβγάνης.
8: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
10: Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο μπραντ Bioderm. Με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η Ελλάδα καταγράφει τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών τροφίμων στην Ευρώπη, με το φαινόμενο της πληθωριστικής απληστείας να εντείνει την ακρίβεια και να πιέζει δραματικά τα νοικοκυριά. Σε πληρωμές ύψους 91,7 εκατομμυρίων ευρώ έως τις 8 Μαΐου προχωρούν η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, καλύπτοντας πάνω από 107.000 δικαιούχους. Νέο πλαίσιο για τις εξώσεις αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και νοικιαστές, φέρνοντας μια διαδικασία πιο γρήγορη, πιο οργανωμένη και με σαφή χρονοδιαγράμματα. Τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπηλιού Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, ζητούν με κοινή τους πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και Νέα Αριστερά. Σαφές πολιτικό ζήτημα και όχι μόνο θέμα λειτουργίας της δικαιοσύνης χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών ο νομικός ποινικολόγος Γιάννης Ραχιώτης, μιλώντας στο ράδιο 984. Λακκούβες παντού και κανένα σχέδιο για το νερό. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή του επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλη Καραμαλάκη, σε συνέντευξή του στο ράδιο 984 για τα δύο θέματα που ανησυχούν και προκαλούν τις αντιδράσεις Ηρακλειωτών και επισκεπτών. Καταγγελία της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοφεστού για τον προϋπολογισμό του 2026 ότι είναι ευθυγραμμισμένος με την κεντρική κυβερνητική πολιτική λιτότητας των υψηλών απλέων ασμάτων. Ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαρητάκης, εκπέμπει σήμα κινδύνου για τη διεύρωση των ακτών, καταγγέλλοντας ότι παρά την ολοκληρωμένη μελέτη, από το 2019 δεν υπάρχει χρηματοδότηση για έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δικαιοσύνη, τα μέλη της οικογένειας και πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντός της, που μέσα στον Απρίλιο φέρονται να είχαν εξαπατήσει εξαίνει υποψία στους πολίτες στα Χανιά, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Βροχή τα πρόστιμα της τροχέας στην Πρωτομαγιά στην Κρήτη, περισσότερες από 2.000 κλήσεις σε 4 ημέρες. Ξεχωρίζουν οι 43 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και οι 102 για υπέρβαση ταχύτητας. Πρωτοφανής συναγερμός στο Κρεμλίνο και δρακόντια μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν υπό το φόβο δολοφονίας και πραξικοπήματος.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός. Άνεμοι στο νησί στα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
1: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
0: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
1: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
0: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
0: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
2: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στα Λευκά ντύθηκαν τα ορεινά της χώρας μέσα στο Μάη. Χιόνια σε Κρήτη, Πάρνηθα, Παρνασσό, Καλάβρητα, Ζήρια, Κορινθίας, Πηλίου και αλλού. Και θεαματική αλλαγή σταδιακά από σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου προς το τέλος της εβδομάδας. Ισχυρούς ανέμους αλλά και αφρικανική σκόνη από την Τετάρτη. Η Ελλάδα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών τροφίμων στην Ευρώπη, με το φαινόμενο της πληθωριστικής απληστίας να εντείνει την ακρίβεια και να πιέζει δραματικά τα νοικοκυριά. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνολικό πληθωρισμό έως και 4,4%, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω πίεση στο κόστος ζωής. Στο καλάθι των βασικών αγαθών, το ελαιόλαδο καταγράφει εκρηκτική άνοδο που φτάνει έως και 70%, μετατρέποντάς του σε ιδιαίτερα ακριβό προϊόν. Φρούτα και λαχανικά αυξάνονται κατά 12 έως 15%, ενώ στα γαλακτομικά και τα αυγά οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από το 8 έως το 10%. Αντίστοιχα, το κρέας επιβαρύνεται με αυξήσεις 7 έως 9%, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινή διατροφή των οικοκυριών. Ακόμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως το νερό και τα αναψυκτικά, εμφανίζουν άνοδο περίπου 11%, στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό εν ώψη της τουριστικής περίοδου, όπου η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά. Απαιτείται πολιτική βούληση, όχι ευχολόγια, λένε οι καταναλωτικές ενώσεις. Είναι φανερό πλέον ότι ο πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, όσο οι έλεγχοι στην αγορά παραμένουν υποτονικοί και τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι ψίχουλα μπροστά στον τζίρο των κερδοσκόπων. Ο Έλληνας πολίτης θα συνεχίσει να πληρώνει το γάλα και το κρέας ακριβότερα από το Γερμανό το Γάλλο, με μισθούς Βαλκανίων. Σε πληρωμές ύψους 91,7 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά από σήμερα και έως τις 8 Μαΐου η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, καλύπτοντας πάνω από 107.000 δικαιούχους για επιδόματα και παροχές. Αλλαγή στον υπολογισμό των τραπεζικών δανείων φέρνει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο προανήγγειλε χθες μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα ρυθμίση αναμένεται να βάλει φρένο στο φαινόμενο του ανατοκισμού, δηλαδή της πρακτικής όπου οι απλήρωτοι τόκοι προστίθενται στο κεφάλαιο και στη συνέχεια παράγουν νέους στόχους. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας Οικονομικών που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Ο χάρτης των φοροπροστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές επιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλάζει ριζικά και μάλιστα αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής των επενδύσεων. Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και 13 Μαΐου. Νέο πλαίσιο για τις εξώσεις. Αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, φέρνοντας μια διαδικασία πιο γρήγορη, πιο οργανωμένη και με σαφή χρονοδιαγράμματα. Με τη μεταφορά της αρμοδιότητας από τους δικαστές σε επιστοποιημένους δικηγόρους, η έκδοση διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης μισθίου επιταχύνεται θεαματικά, δίνοντας τέλος στις χρονοβόρες υποθέσεις που έμεναν μήνες και χρόνια σε εκκρεμότητα. Από την 1η Μαΐου 2026, σε κάθε πρωτοδικείο λειτουργούν ειδικοί κατάλληλοι δικηγόροι που εξετάζουν τους φακέλους και εκδίδουν τις διαταγές μέσα σε 20 μέρες, με την αμοιβή τους να ορίζεται στα 400 ευρώ για διαταγή πληρωμής και στα 300 ευρώ για απόδοση μισθίου. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της δεύτερης και τελικής δόσης του προγράμματος Νέων Αγροτών 2022, σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές. Οι περιφέρειες έχουν ήδη εκδώσει τις αποζημιώσεις για τις συνεχιζόμενες πράξεις συνολικού ύψους 172 εκατομμυρίων ευρώ, ανοίγοντας τη διαδικασία για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Στην Κρήτη, οι εντεταγμένοι ενέρχονται σε 2.385 με το ποσό που αντιστοιχεί να διαμορφώνεται στα 27.528.000. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι νέοι αγρότες που έχουν ολοκληρώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και την τυπική απόδοση των εκμεταλλεύσεων. τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πηλίου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, ζητούν με κοινή τους πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και η Νέα Αριστερά. Η πρόταση που κατατέθηκε στην Βουλή βασίζεται στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής και του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών και αφορά στη διερεύνηση τυχών αδικημάτων που φέρονται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στο επικέντρο βρίσκεται η νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σχετίζεται με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας σύμφωνα με την πρόταση των δύο κομμάτων ζητήματα που υπερβαίνουν μεμονωμένες περιπτώσεις και παραπέμπουν σε συστηματικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Σαφές πολιτικό ζήτημα και όχι μόνο θέμα λειτουργίας της δικαιοσύνης, χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών ο νομικός ποινικολόγος Γιάννης Ραχιώτης, μιλώντας στο ράδιο 984 σήμερα. Όπως υποστήριξε, η δημόσια συζήτηση περιορίζεται σκόπιμα σε επιμέρους ευθύνες δικαστικών και κυβερνητικών παραγόντων, χωρίς να αγγίζει την βαθύτερη διάσταση που αφορά στη διαχρονική εξάρτηση της χώρας από ισχυρά διεθνή κέντρα όπως οι ΗΠΑ και Ισραήλ. Είπε ότι με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό σύστημα αποφεύγει να ανοίξει τη συνολική συζήτηση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου σε μια περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλαπλές πιέσεις από τα εθνικά ζητήματα και το δημογραφικό έως την οικονομική ανισότητα και τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Άλλαζε από σήμερα ο τρόπος εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ του Βενιζελίου και πλέον η σειρά εξυπηρέτησης δεν θα καθορίσεται από τη χρονική σειρά άφιξης των ασθενών, αλλά από την βαρύτητα του περιστατικού. Περίπου 95.000 άνθρωποι καταφεύγουν ετησίως στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Βενιζελίου Νοσοκομείου, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στην Κρήτη και 7ο στα 10 νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη κίνηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το 2025. Λακκούβες παντού και κανένα σχέδιο για το νερό. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή του επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλη Καραμαλάκη, σε συνέντευξή του στο ράδιο 984, για τα δύο θέματα που ανησυχούν και προκαλούν τις αντιδράσεις ηρακλειωτών και επισκεπτών. Μιλάει για επικίνδυνο οδικό δικτύο, καθυστερήσεις έργα και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στην υδροδότηση. Ο κόσμος κρίνει από το αποτέλεσμα και όχι από τα λόγια, λέει ενδεικτικά. Βγαίνει από το σπίτι του και πέφτει σε λακκούβα, σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της πόλης είναι σήμερα χειρότερη από ό,τι το προηγούμενο διάστημα. Κατήγγειλε καθυστερήσεις, έργα και έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού, προτείνοντας καταγραφή επικίνδυνων σημείων, σαφή χρονοδιαγράμματα παρεμβάσεων και δημιουργία ψηφιακού συστήματος αναφορών από πολίτες. Αναφερόμενος στο ζήτημα του νερού, ο κ. Καραμαλάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για τη διασφάλιση της υδροδότησης παρά τις επανειλημμένες συζητήσεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε συνεχώς χωρίς να καταλήγουμε. Χρειάζονται αποφάσεις και έργα, τόνισε, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αξιοποίησης διαθέσιμων υδάτινων πόρων και επιτάχυσης των διαδικασιών. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανθεκτικότητα των προορισμών και στη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κεντρικό άξονα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Αποτελεί η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας. Στο επικέντρο βρίσκεται η χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας με στόχο τη μείωση των πιέσεων σε κορισμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών και θεαματικών προορισμών. Ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης εκπέμπει κινδύνου για τη διάβρωση των ακτών, καταγγέλλοντας ότι παρά την ολοκληρωμένη μελέτη από το 2019 δεν υπάρχει χρηματοδότηση για έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, αναδεικνύει τα θεσμικά εμπόδια που φτάνουν στο σημείο να ποινικοποιούν παρεμβάσεις του Δήμου. Για τη Γραμματεία Ορεινών Δήμων κρατά επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι χωρίς πόρους και αρμοδιότητες δεν θα αποδώσει. Στο μήνυμά του, χωρίς ουσιαστική στήριξη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Οι ορεινοί δήμοι της χώρας, 7 εκ των οποίων βρίσκονται στην Κρήτη, στρέφουν πάντως το βλέμμα τους στη νέα ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών που συστάθηκε επίσημα με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ πριν από λίγες ημέρες. Πρόκειται για ένα θεσμό που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως οριζόντιος συντονιστής πολιτικών σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν ανισότητες και να ενισχυθεί η ισότιμη πρόσβαση των ορεινών κοινωνιών σε πόρους και ευκαιρίες. Εσπερίθα της Περιφέρειας Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2834 στο Ηράκλειο την 5η 7 Μαΐου, αντικείμενο οι στρατηγικές και προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν κέρια ζητήματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό κλάδο. Νέα διοίκηση στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Νομού Ηρακλείου στη θέση του Προέδρου, ο Κώστας Φρογκάκης, ενώ αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης. Χρέη Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Νίκος Λιδάκης και ταμείας ο Γιώργος Σιφάκης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως μέλη συμμετέχουν επίσης Λευτέρης Τριανταφυλάκης, Αναστάσης Παρασύρης, ενώ καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Γιάννης Καργάκης. Επιστημονική ημερίδα με θέμα φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη Γραμματεία του Αγίου Τίτου διοργανώνουν η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και η Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής την Τετάρτη 6 Μαΐου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της Θυμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία. Στη δικαιοσύνη, τα μέλη οικογένειας και πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντος της που μέσα στον Απριλίο φέρονται να είχαν εξαπατήσει 6 ανυποψίες στους πολίτες στα Χανιά, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ένας 27χρονος, ένας 21χρονος και ένας 19χρονος. Αναστάτωση το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά, όταν άγνωστος άνδρας επιχείρησε να ληστέψει μίνι μάρκετ στην περιοχή της Ούδας. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα και φορώντας σκούρα ρούχα, εισήλθε στο κατάστημα κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του και αποχώρησε από το σημείο πεζός χωρίς να αφαιρέσει κάτι. Αιματηρού περιστατικό στο Σκηνιά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούς, λέει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένταση καταγράφεται από την άλλη με αναφορές ιρανικών μέσων για πλήγματα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο μετά από προειδοποιήσεις που φέρεται να αγνόησε. Πρωτοφανής είναι γερμός στο Κρεμλίνο και δρακόντια μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν υπό φόβο δολοφονίας ή πραξικοπήματος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες προκαλώντας αναστάτωση στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
2: Ήταν του Όφη 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο για τα play-off των θέσεων 5-8 στη Super League. Στην πέμπτη θέση ο Λεβαδιακός, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει με 5-2 του Βόλου. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε του Ολυμπιακού 3-1. Παναθηναϊκός ΑΕΚ έμειναν στο 0-0.
1: 984. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός, άνεμοι στο νησί στα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία κατά τόπου στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.
0: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: CNC.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
10: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All-in-One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Ο Γλάρος.
12: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
13: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
12: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
13: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
12: 8, 9 και 10 Μαΐου.
14: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λιτρού με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
7: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
10: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
12: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
4: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
12: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
13: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη.
0: Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Γλάρος.
5: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: 8, 9 και 10 Μαΐου.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
0: 9,84.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
12: Cinefil 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil101.gr.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική.
16: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
3: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
7: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την της Craft Paints.
5: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου Χωριάτικες Φρυγανιές και Digest Festive Paris Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Ο Γλάρος.
11: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
12: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
11: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
12: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
11: 8, 9 και 10 Μαΐου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 9,84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042 322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
5: Σινεφίλ 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο 3 έως 10 Μαΐου. Σινεφίλ101.gr.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρμαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο μπραντ Bioderm. Με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μαμά, τα κατατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
10: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 9.84.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

1984. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Μάτια.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9. 984. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Μου έχεις νεκρό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

9.84. Η ώρα είναι 9.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δεν τον εαυτό
1: μου. 9.84. Η ώρα είναι 10.30.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

τους λόγους μες στο χάρτη, σε μια πόλη σκοτεινή, και δεν σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Τελικά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Θέλεις επιτυχίες? Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ωραία, ανεβάζει.
3: Μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να